Μα πόσο ατμοσφαιρικά είπαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. Μανώλης Φάμελος με Δήμητρα Γαλάνη στη Μεγάλη Πόλη. Αχ, πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Το θυμήθηκα, έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε και μου ξύπνησε έτσι ωραίες αναμνήσεις. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα θα διανύσουμε μια πολύ πολύ ωραία εκπομπή. Θα έχουμε και αύριο καλεσμένο, δεν σας λέω ακόμα τι και πώς, αλλά θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της πορείας. Εμείς είπαμε να θυμηθούμε μερικά τραγουδάκια που έχουμε λατρέψει, έχουμε αγαπήσει κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων και λίγο τα έχουμε ξεχασμένα, αλλά επειδή πάντα μέσα στο σκληρό δίσκο της μνήμης τίποτα δεν χάνεται, θα τα ανακαλέσουμε και θα τα θυμηθούμε μερικά από αυτά σήμερα. Πάμε στην παλέποτε μουσική σκηνή δίπλα στο ποτάμι, εκεί που ηχογραφήθηκε το επόμενο κομμάτι των Pixlax.

Από το άλμπουμ «Καλή σου μέρα αν ξυπνάς», αυτός ήταν ο Ορφέας Περίδης και το «Άχνας εδώ». Εντάξει, το έχετε αναγνωρίσει, το έχετε τραγουδήσει, το έχετε χίλιο τραγουδήσει και πολύ πολύ καλά κάνετε, γιατί ο Ορφέας Περίδης έχει αφήσει και αφήνει ακόμα ένα τεράστιο μουσικό αποτύπωμα στην μουσική σχολή της τραγουδοποιίας, αυτό που λέμε, έτσι, των τελευταίων 40 χρόνων. Λοιπόν, συνεχίζουμε με έναν άλλον αγαπημένο τραγουδοποιό από την Κύπρο προερχόμενο. Για άλλο πράγμα ήρθα ο Αλκίνος στην Ελλάδα ως ηθοποιός, αλλά έπαιξε τα τραγούδια του σε ένα road trip με τη Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα έπαθε πλάκα και έτσι ξεκίνησε η καριέρα του Αλκίνου και είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι. Όχι, δεν είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχισμένοι και ευγνώμονες που έχουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη ανάμεσά μας.

Αυτός ήταν ο Στάθης Δρογώσης, μην το πεις πουθενά, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Ετοιμαστείτε γιατί κατά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κυκλοφορήσει και ένα live album ζωντανά ηχογραφημένο στην Αγγλικανική Εκκλησία που θα περιλαμβάνει εκτός από αυτό το τραγούδι και πολλά πολλά ακόμα τραγούδια που έχει γράψει ο Στάθης. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής με ένα σχετικά πιο πρόσφατο. Τουλάχιστον από τα πρώτα album της Ελεονόρας Γουανέλη και ένα από τα πολύ πολύ ωραία της.

0: Έλαβε. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Για ένα καλοκαίρι που θα έρθει, μας έκανε την έναρξη του δεύτερου ημιώρου ο Φίβος Δελιβοριάς. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Ωστόσο, έτσι, ντάλα καλοκαίρι και όχι τίποτα άλλο, είναι το ελληνικό καλοκαίρι με όλα τα προβλήματα, τα ντεσού και τα σουσού, εν πάση περιπτώσει, που έχουν προκύψει και αυτό το καλοκαίρι. Γιατί υπάρχει ένα καλοκαίρι που να είμαστε λίγο ήσυχοι? Όχι, όχι. Αυτά τα έχουμε ξεχάσει. Πριν πολλά χρόνια, τότε που κάναμε τρίμηνες διακοπές, που μας άφηναν οι γονείς στα εξοχικά των παππούδων, των γιαγιάδων, ή πηγαίναμε σε σπίτια που νοικιάζανε με το μήνα. Το θυμόσαστε αυτό? Τι ωραία που ήταν. Τώρα, όχι με το μήνα, ούτε μια εβδομάδα δεν βγάζουμε καλά-καλά. Είδα και αυτά τα ποσοστά, το πόσοι θα πάνε διακοπές, πόσες μέρες θα πάνε κτλ. Και σε πιάνει πραγματικά μια μεγάλη απογοήτευση. Αλλά μην ανησυχείτε, καλοκαίρι και διακοπές είναι όπου είναι καλά και έχεις καλή παρέα και με ωραία διάθεση περνάς κάποιο χρόνο. Λοιπόν, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Εμείς συνεχίζουμε εδώ. Δεύτερη μοιωράκι. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή των μουσικών θεμάτων και των τραγουδιών. Το επόμενο έρχεται και αυτό καλοκαιρινό να είναι, από το άλμπουμ «Πες μου θάλασσα» της Άλκης Πρωτοψάλτη. Το ίδιο θα ακούσουμε.

Θέλω να αφαιθώ ένα καλοκαιρινό ουσιαστικά τραγούδια. Να διαβάσει κανείς τους στίχους και τους καταλάβει. Έχει και αυτή την διάθεση που είσαι στην παραλία, είναι όλα τα πάντα χαλαρά και θέλεις να αφαιθείς. Από το υπεράλμπουμ του Μιχάλη Χατζιάννη, Κρυφό Φιλί, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ούτε λίγο ούτε πολύ 24 χρόνια πίσω, το 2002, και όμως είχε 13 τραγούδια και 13 επιτυχίες. Απίστευτο, μοναδικό, και πού να ξαναγίνουν τέτοια πράγματα τη σήμερον εποχή που λένε και μεγαλύτεροι, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς με άλλο ένα υπέροχο τραγούδι που έρχεται με την Ελευθερία Ραβεντάκη και το αγαπώ τόσο μα τόσο πολύ. Τους στίχους είχε γράψει τότε ο Μιχάλης Γκανάς.

πόσο μεγάλη ευτυχία ήταν όσοι είχαμε προλάβει και είχαμε δει τη Σεζάρη Εβόρα στη σκηνή της Ιεράς Οδού τότε να ερμηνεύει με την Ελευθερία Ρεβεντάκη ζωντανά on stage αυτό το υπέροχο τραγούδι. Αυτό είναι ευτυχία, να έχει ζήσει μερικά τέτοια πράγματα, μερικές τέτοιες στιγμές που όλοι μας, κάθε γενιά οφείλει να ζει. Τώρα θα μου πείτε, η προηγούμενη γενιά έχει ζήσει άλλα πολύ καλύτερα. Η επόμενη ελπίζουμε να ζήσει και αυτή ακόμα καλύτερα πράγματα. Εμείς έχουμε να λέμε για τη δική μας γενιά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα της εκπομπής με έναν κήπο των ευχών, με τον Μάριο Φραγκούλη. Αλλά δεν θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε ένα άκρος καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί αυτό φέρει και τον τίτλο, το καλοκαίρι.

μάτια σου ένα φως, άνοιξη στα βουνά και η ψυχή σου ανθός.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στο τρίτο ημιωράκι για σήμερα. Ξαφνικά θα δεις πως όλα αλλάζουν. Το τραγούδι το έγραψε ο Γρηγόρης Κλιούμης από τα υπόγεια ρεύματα και το ερμήνευσε μοναδικά και ανεπανάληπτα η Λέντσα Λιγοπούλου στο υπεράλμπουμ «Αλλάζει κάθε που βραδιάζει». Και αυτό από το 1999. 27 χρόνια πίσω, έτσι. Πώς γίνεται μερικά τραγούδια να δείχνουν και να φαίνονται λες και έχουν ηχογραφηθεί μόλις πριν από 2-3 μήνες. Και αυτή είναι η μαγεία της μουσικής και η μαγεία των μεγάλων παραγωγών, όπως ήταν και είναι ο Γιώργος Ανδρέου, που είχε κάνει την επιμέλεια του άλμπουμ της Ελένης Αλγοπούλου και όχι μόνο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ το ταξίδι μας στη μουσική με το Θοδωρή Βουτσικάκη, σαφώς και ο καινούριο τραγούδι, Λίνα Νικολακοπούλου στην επιμέλεια και ένα από τα αγαπημένα μας.

Κοιτάξτε τώρα πόσο μακριά σας πήγαμε. Μέχρι την παραλία του Σουδάν δεν μας έφταναν οι δικές μας ακτές. Το Σουδάν, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι θυμάμαι, τουλάχιστον στο χάρτη, δεν έχει παραλία. Αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι εμπνεύστηκε να κάνει ο Βαγγέλης Γερμανός. Έτσι το έκανε και το ξανατραγούδησε κιόλας με τη Μιρέλα Πάχου. Εδώ είμαστε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Θα κάνουμε ένα τόσο δα μικρό break και θα επιστρέψουμε και πάλι για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής άκρος καλοκαιρινής, θα την έλεγα, εκπομπή. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε το ημιωράκι με κάτι σχετικά καινούριο. Με τον Λέων Βάθινες, τον έναν από τους πολλούς νέους αγαπημένους μου.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

0: ενώ ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα με κάθε Ιούλη. Κάθε Ιούλη λοιπόν θα μπορούμε να παίζουμε όλο τον Ιούλιο το τραγούδι της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Όχι μόνο τον Ιούλιο. Δεν τα δικούμε έτσι τα τραγούδια. Τα τραγούδια δεν έχουν ούτε ημερομηνίες λήξεως, ούτε περιόδους που πρέπει να παίζονται και πρέπει να μην παίζονται. Αυτά είναι πολύ πολύ έτσι περίεργα να τα ακούω και να τα σκέφτομαι. Λοιπόν, Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε Ιούλη ήταν η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Εγώ λέω να γίνω και πάλι παιδί, γιατί ένα από τα αγαπημένα μου ever τραγούδια του Γιάννη Κότσιρα είναι αυτό που ακολουθεί.

Για ένα ζεστό καλοκαίρι μας μίλησαν οι Όναρ, ένα τραγούδι που και αυτό περιλαμβάνεται σε αυτά που λέμε εποχικά, τραγούδια εποχιακά, όπως θέλετε τα πείτε τα, αλλά εγώ δεν πιστεύω, σας είπα και πριν ότι τα τραγούδια έχουν εποχικότητα, ούτε ημερομηνία λήξεως, ούτε τώρα παίζονται, αύριο δεν παίζονται. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο, σε ζωντανή χωράφη στο Christmas Theater, που έγιναν τα γενέθλια, τα 20χρονα γενέθλια της πορείας του Νίκου Μωραΐτη στην στιχουργία, και εκεί λοιπόν εμφανίστηκε και ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος, το οποίο είναι διασκευασμένο, αλλά θα το ακούσουμε τώρα εδώ να καταλάβετε ποιο είναι.

όσα ζω να είναι δικά μου. Να σε πληγή απ' την πληγή, να σε χαρά απ' τη χαρά μου. Να σε δω για τη ζωή, με ένα σώμα δεν αρκεί.

Αυτό ήταν. Ως το άλλο καλοκαίρι, όχι προς Θεού, μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε εδώ. Όχι, και αύριο θα είμαστε μαζί και θα έχουμε και καλεσμένο κιόλας στο Σταύρο Σιόλα που θα μας μιλήσει εφόλης της ύλης. Μια αφορμή βέβαια, μια καινούρια κυκλοφορία, το τραγούδι που παίζουμε πάρα πάρα πολύ συχνά και το ακούτε με τη Μαρίζα Ρίζου. Λοιπόν, οπότε, εμείς έχουμε ορκιστεί ότι αύριο θα είμαστε μαζί. Θα κρατήσουμε τον όργο μας και την έτσι λογική μας αυτή. Δεν σας κάνουμε τίποτα άλλο, δεν παρεκκλίνουμε τις πορείες μας. Είχαμε ορκιστεί το τραγούδι το τελευταίο για σήμερα. Από εμάς να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο με δόξα και τιμή.

στάχτη στη βροχή. Όσα νομίσαμε πως είναι η αλήθεια. Κι αν ο καιρός κερνάει σοφία και αντοχή. Στάχτη στη βροχή. Δεν πέρασε ούτε μέρα από τον πρώτο έργο.

πετάχτη στα μαλλιά. Κι αν θες γυρίσε πίσω, κι ας ξέρεις πως δεν έχει επιστροφή. Κοινά μυστικά, πουλιά στο μπαλκόνι,

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Μια γλυκιά μαγεύτρα. Ελαστία του κόσμου ζωγραφιά και της αγάπης κλέφτρα. Ελασίτια μάνα τσαρκοντιάς του μισονά.

Sofía. Έλα και το φυλάει ιερό κόσμος της ηττίας.

Γνωρίζετε ορειβασία? Μήπως κολύμπη και υπασία? Άραγε υπάρχουν μυστικά που τα φυλάτε στα κρυφά? Διαβάζετε κανένα βιβλίο, ρομάντσο, δράσεις ή και τα δύο? Έχετε πάει στην Αυστραλία ή μήπως μέχρι τη Γαλλία?

0: Τις νύχτες τις περνάτε μόνοι, κάθεστε μήπως στο μπαλκόνι, πίνετε τσάι με λεμόνι, τρώτε φέτα με πεπόνι. Κοιμάστε συνήθως ελαφρά, βλέπετε όνειρα πολλά. Έχετε δει τον Άι Βασίλη κάποιον άνω να έχει στείλει. Προσέξτε το, σκεφτείτε τα καλά. Είναι πάντα ταιριαστικά. Αν τα στοιχεία μπερδευτούν, σε λάθος συμπέρασμα θα, σε λάθος συμπέρασμα θα βγουν.
1: Εκατόν τέσσερα,

Ο κόσμος και τα ζήσει. Τη δύναμη του προσκυνάει η κάθε κοινωνία. Δεν μπορεί καθένας μας

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: αποφάσεις. Και εμένα κάτι με έλεγε, αλλά δεν τα θυμάμαι. Αλλά καλές αυτό να φταίει που όρθιος κοιμάμαι. Κάτι δεν πάει καλά εσύ με όλο τον ψυχισμό μου. Και μάλλον έχω πρόβλημα στο μεταβολισμό μου.
1: Αλλά αυτό είναι σοβαρό. Θα φτιάξω δύο θεραπεύες και θα το αναλύσουμε ξάπλα στο καναπέ

0: Εδώ σε θέλω μάγια. Σιγά το δίλημα, μαρασί και γκόμενες και φράγκα. Τώρα που είπες γκόμενες, πώς πάτε με την κούλα?
1: Μη λες αυτό το όνομα, μη έρχεται αναγούλα. Με λέει για να 20, πότε θα γίνω μάνα? Και να χαλάσει το σώμα σου να γίνεις αφακλάνα.

0: να θα σε πω και άκου τι σε λέω. Εγώ είμαι γνήσιος Έλληνας και πάντα επιπλέον.
1: Δεν ξέρω τι με λες εσύ, εγώ ένα σε λέω. Αυτό που σε έλεγα παλιά και δεν στο ξαναλέω.
0: Καμιά φορά με έρχεται να επαναστατήσω. Το άδικο και το κακό να τα εξαφανίσω.
1: Κάτσε και μονολόγα, φάει και μια τουλούμπα. Και πάω να πηδήξω εγώ δύο γκομενάκια τούμπα. Χαλαρά.

Τράει και σκάβει και το πέταλο ανάβει. Τροκοτρόκ, τροκοτρόκ, μες στον κάμπο. Ποιος μπορεί να το φτάσει, τα πουλιά και τα γρήγορα.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τόνο σαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
6: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 2841-022-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην Εστία, εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνήεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνήεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνήεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
9: Και να που ήρθε ο Αύγουστος, παραμονή της Παναγίας, ο καιρός λιγάκι να αλλάξει, να αγριέψει και να φτάσουμε σε ένα σημείο να έχουμε ακόμα και απαγορευτικά απόπλου από λιμάνια για νησιά. Ήρθε λοιπόν ο καιρός και λιγάκι έχει αλλάξει τα πράγματα, ενώ είμαστε σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σε πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας σήμερα, οπότε πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή από όλες και από όλους, γιατί τα 9 μποφόρ φέρουν θυελώδους ανεμούς σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση αγερμού σε κατηγορία νούμερο 5 κινδύνου. Περιφέρεια Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, μεταξύ άλλων και στην περιφέρεια Κρήτης. Οπότε να έχουμε το νου μας 2 και 3 και 5 και 10 φορές περισσότερο. Προσέχουμε, προσέχουμε, προσέχουμε. Καμία εργασία που δημιουργεί πυνθήρα στην Ήπεθρο, καμία εξυπνάδα, καμία κίνηση που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και βέβαια με την παραμικρή υποψία κατευθείαν τηλέφωνο στο 199. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής με αξιωματικό του πρωτοτυπικού σώματος του Αγίου Νικολάου, επειδή η κόκκινη Σημαία σήμερα σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Είδαμε τι έγινε και στη Χαλκιδική, με πλοία απομακρύνθηκαν άνθρωποι οι οποίοι κινδύνευσαν να χαθούν. Και πραγματικά, όταν έχουμε τέτοιους αέριδες, πρέπει να είμαστε ιδιαιτέρως πάρα πολύ προσεκτικοί. Επιτέλους, Παρασκευή λοιπόν σήμερα, ο μήνας έχει 14, παραμονή της γιορτής της Παναγίας, προεόρτητα της Κοιμίου Θεοτόκου, Μιχαίου του Προφήτου. Ο ήλιος ανέτειλε σήμερα 39 μετά από τις 6, θα δύσει 20 μετά από τις 8. Πάρα πολλοί από εμάς λέμε τις μέρες αυτές καλή Παναγιά, λες και υπάρχει κακή Παναγιά. Το λέμε όμως σίγουρα με την διάθεση, ο κόσμος περάσει καλά ανήμερα της εορτής της Μεγαλόχαρης. Τώρα θα μου πείτε τι γιορτάζουμε αφού πρόκειται για την κοίμηση της Θεοτόκου. Και όμως γιορτάζεται και αυτό γιατί κοιμήθηκε η μητέρα όλων. Οπότε είναι μια γιορτή, μια ευκαιρία για κατάνοιξη, προσευχή και πάνω απ' όλα για να θυμηθούμε ότι κάτι είναι εκεί έξω το οποίο, όταν κάτι στραβό συμβαίνει, το επικαλούμαστε διαρκώς. Καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή. Έχω μια κάποια ανησυχία για τα νερά εκεί στην παραλία της Άμμου. Η υπηρεσία της ΔΑΙΑΝ εχθές έβγαλε ανακοίνωση ότι παρακολουθεί το όλο θέμα. Δεν έχει βρεθεί κάτι ανησυχητικό, οπότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είμαστε εδώ, είστε εδώ και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε ραδιοφωνικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είμαι ο Φάνος Κρομπίλιας, καλώς ορίσατε. Μας ακούτε από τους 104,4 στα ραδιοφωνά σας, παγκόσμια www.104fm.gr. Ακόμα τα λέμε και μέσα από το Facebook, ζωντανά με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο. Ρεπό την καλημέρα μου στη Μαρία Ντρακονάκη από τα Λακόνια, μας ακούει και μας έρνει την καλημέρα της. Χρόνια πολλά, Μαρία. Χρόνια πολλά και τη γιορτή σου, χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες που γιορτάζουν το Πεντάβριστο, χρόνια πολλά, χρόνια καλά σε όλο τον κόσμο. Είμαστε μαζί και από το Instagram. Καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που ακούνε μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μαζί και από το TikTok. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μαζί και από το e-radio.gr και από το Live24. Διαδικτυακή μετάδοση του τμήματος του σταθμού μέσα από τις πλατφόρμες συγκεκριμένες μεταδίδουν ραδιόφωνα ανά την Ελλάδα. Για τον καιρό θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Μιχάλης ο Κρακατσάνης, γιατί φαίνεται να επιβιώνεται αυτό το οποίο μας είχε πει ότι θα περάσουμε ένα δροσερό 15 Αύγουστο. Και όπως φαίνεται, έτσι ακριβώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυνατά στερεοφωνικά από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 πηγαίνουμε μαζί μέχρι και τις 10 και σήμερα. Θα μιλήσουμε σε λίγα λεπτά με τον μετεωρολόγο Μιχάλη Καρακατσάνη για την πρόγνωση του καιρού του Σαββατοκυριακού. Αμέσως μετά θα γκρινιάξουμε με τον Γιώργο Μπουτουδάκη. Μιλήσαμε χθες με τον διοικητή τροχιάς του Αγίου Νικολάου σχετικά με την έξοδο τώρα για τις μέρες της Παναγίας. Έχουμε δηλώσει τον Πέτρο Τζεβάκη στον αέρα μας. Και ο κύριος Φραγκεδάκης από το την Ιεράπετρα για ένα πολύ δυνατό live που έρχεται την ερχόμενη εβδομάδα από το διοργανωτές το γερκομείο της Ιεράπετρας, ενώ τέλος στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε φιλοξενούμενο αξιωματικό της προδοχής υπηρεσίας του Αγίου Νικολάου, συγκεκριμένα τον Αρτέμι τον Κοκολάκη, για το θέμα της πρόληψης πυρκαγιών και το πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλες και όλοι. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 μαζί μας και ο Μιλωνάκης, Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης με σούπερ τιμάρες για την τελευταία ψώνια εν ώψη του Σαββατοκύριακου. Οπότε και σήμερα και κάθε μέρα επιλέγουμε Παντοπολείο Προπολείο, Φεστό Μιλωνάκη, εκεί όπου πραγματικά καθημερινά έχουμε τα καλύτερότερα για κάθε μας ανάγκη, για κάθε μας αγορά, για κάθε μας προϊόν που θέλουμε να προμηθευτούμε. Έχουμε καθημερινά τον Μιλωνάκη, φρέσκα φούτα και λαχανικά. Πάρα πολύ καλές τιμές και προσφορές από το Παντοπολείο Προπολείο, Φεστό Μιλωνάκη. Καθημερινά μαζί μας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, ανοιχτά και τις Κυριακές, ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα σχεδόν ο Μιλωνάκης και τα έχει όλα, τα βρίσκουμε όλα. Καλημέρα! Μιλωνάκης, ο οποίος ψάχνει νέους συνεργάτες, μια κυρία για την εργασία στην γραμματική υποστήριξη και έναν οδηγό ακόμα, γιατί οι παραγγελίες αυξάνονται, οπότε χρειάζεται βοήθεια στις διανομές ο Μιλουνάκης και ψάχνει ακόμα ένα πλέον οδηγό. Οπότε, αν θες να εργαστείς μόνιμα και σίγουρα σε μια επιχείρηση που τα διαθέτει όλα και πλήρει όλες τις προϋποθέσεις, τότε το Μιλουνάκη σε περιμένει. Σε περιμένω και σου πες τιμές σήμερα. Τρίμερο στο Μιλουνάκη, Μάχολη Μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,55 το τεμάχιο. Όλυμπος ζωής γάλα, 1 λίτρο το τεμάχιο, 1,49. Έντελες χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, 1,99 στο Μιλουνάκη. Φίξ εξάδα, 330 ml το σετ, 3,99. Και σαν υπάνη στο τεμάχιο, 4,99 μόνο στο Μιλουνάκη. Μερικές ενθυκτικές τιμές από τις προσφορές τις οποίες παίζουν καθημερινά και τώρα το τρίμερο της Παναγίας στο Μιλουνάκη. Καλημέρα και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στο 104,4. Φίλες και φίλοι, είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, χρόνια πολλά, χρόνια καλά και πάμε αέρα και σήμερα όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλημέρα μας!

μας είχε πάρα πολύ κόσμο. Από σήμερα οι εργασίες στο Βόρειο Δικό Άξονα σταματούν εν ώψη της κίνησης το επόμενο διάστημα για την Παναγία και αύριο που είναι αργία έτσι κι αλλιώς λόγω της εορτής. Σταματούν οι εργασίες, αλλά και την Κυριακή οι εργασίες σταματούν 16 του μήνα. Θα ξεκινήσουν και πάλι από 17 του μήνα την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε τρεις ημέρες έχουμε χωρίς μηχανήματα, χωρίς σκόνη, χωρίς εργασίες στο ΒΟΑΚ, χωρίς αποκλεισμούς δρόμων και χωρίς να σταματά η κυκλοφορία. Οπότε είναι κάτι και αυτό, μία ανάσα λιγάκι να κινηθεί πιο εύκολα η κυκλοφορία των χιλιάδων οχημάτων που έχουν έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Οπότε, να, υπάρχει μια κάποια έτσι, θετική εξέλιξη στο θέμα αυτό, γιατί ο εκνευρισμός είναι στα κόκκινα στους οδηγούς, τόσο στους μόνιμους κατοίκους και στους επαγγελματίες οι οποίοι καθημερινά χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο του νησιού, όσο βέβαια και στους επισκέπτες. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται να γίνει το έργο αυτό χωρίς να ταλαιπωρηθούμε, οπότε υπομονή λίγο ακόμα. Τώρα το λίγο δεν σας τάσω, αλλά τέλος πάντων έχουμε φάει το γάιδαρο λίγο πιο πολύ από το μισό, κάπως έτσι. Κομμάτι Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, στο 10,2 χιλιόμετρα, είπαν θα είναι τελικά έτοιμο, θα αναπαρωθεί από Ιούλιο, πάμε για Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, και βλέποντας και κάνοντας. Πάντως υπολείπονται μεγάλες παρεμβάσεις που δεν ξέρω πραγματικά αν θα προλάβουν οι εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο να τις κατασκευάσουν μέχρι και τέλος του μήνα Σεπτέμβρη. Όπως και να έχει, υπομονή θα κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα! Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Ελάτε, πάμε αερά.

0: σου. Τα είχε πει ο Μιχάλης Καρακατσάνης λίγες μέρες νωρίτερα ότι πάμε σε ένα δροσερό καιρό για, για το τρίμερο της Παναγίας και φαίνεται πως επιβιώνεται, γιατί λιγάκι τίνει η θερμοκρασία να πέφτει, εντείνονται τα μποφόρια εκεί έξω, τα μελτέμια ενισχύονται, η θάλασσα λιγάκι αγριεύει και μάλλον πως κάπως έτσι θα πάμε να περάσουμε το τρίμερο της εορτής της Μεγαλόχαρης. Είναι όμως εδώ ο ίδιος ο Μιχάλης Καρακατσάνης για να σας επιβεβαιώσει αν τελικά όλα τα σενάρια τίνουν προς αυτή την εξέλιξη. Μιχάλη, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, Θάνο. Χρόνια πολλά. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλους τους φίλους ακροάτες.
0: Λοιπόν, μας τα έχεις πει για το δροσερό 15 Αύγουστο φέτος.
1: Ένα αρκετά δροσερό τριήμερο, τετραήμερο μας περιμένει, εορταστικό τετραήμερο. Η γιορτή του 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού. Mm-hmm. Με θερμοκρασίες που θα έλεγα ότι όσον αφορά και τον ομό Λασιθίου, οι μυωδινές περιοχές θα νιώσει τη διαφορά, θα είναι ενοχλητική η ψύχρα, έως θα έλεγα και κρύο, το βράδυ του Σαββάτου, της Κυριακής αλλά και της Δευτέρας. Αυτό όμως, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αρκετά και η ψύχρα θα είναι στη κυρίως τις ώρες που δεν θα έχουμε ήλιο. Όμως, αυτό το οποίο θα μας δημιουργήσει πρόβλημα κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Παρασκευής Σαββάτου και Κυριακής είναι η πολύ ισχυρή ως θυελλώδης άνεμη. Θα είναι μια επικίνδυνη κατάσταση, θέλει ιδιαίτερη προσοχή καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, μιας και οι άνεμοι θα ξεπερνάνε σε ένταση και τα 8 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα τα εσωτερικά και νοτιότερα τμήματα εκεί, και λόγω του ρηπαίου ανέμου, οι άνεμοι ενδεχομένως όσον αφορά τις ρηπές θα ξεπερνάνε ακόμα σε ένταση και τα 8 μποφόρ. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή, μιας και οι βόρειοι άνεμοι θα ξεπερνάνε τις εντάσεις που ανέφερα προηγουμένως. Mm-hmm. Αυτό που μας κάνει εντύπωση και θα πρέπει επίσης να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ακόμα και το βράδυ είναι ότι δεν φαίνεται να πέφτει η ένταση των ανέμων ούτε τις νυχτερινές ώρες. Έτσι θα πάμε με σταθερά ενισχυμένους ανέμους από τα 6 στα 7 μέχρι και 8 μποφόρ. Τις νοτιότερες περιοχές, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά, και λόγω του καταβάτη ανέμου ενδεχομένως οι ρηπές να ξεπερνάνε και τα 8 μποφόρ. Έτσι λοιπόν, με θερμοκρασίες οι οποίες θα έλεγα ότι δεν θα θυμίζουν ότι βρισκόμαστε στον 15 Αύγουστο, βρισκόμαστε στα μέσα του Αυγούστου, στα μέσα του μήνα των διακοπών των Ελλήνων. Περιοχές, οι μειωρινές περιοχές, γιατί δεν αναφέρομαι καν στις ορεινές περιοχές, θα δουν το θερμόμετρο έτσι να κατρακυλάει αρκετά χαμηλά και οπωσδήποτε η ψύχρα θα είναι ενοχλητική, θα είναι ιδιαίτερα αισθητή, κυρίως στις ώρες που δεν θα έχουμε ήλιο. Και αναφέρομαι κυρίως στις βραδινές ώρες. Παρασκευή σήμερα Σάββατο. Παρασκευή αύριο Σάββατο, καθώς επίσης και την Κυριακή, ίδια εικόνα του καιρού. Επίσης, αυξημένη συννεφιά σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, που δεν αποκλείεται στις ορεινές περιοχές, αυτή η αυξημένη συννεφιά να δώσει κάποια λίγα φαινόμενα με τη μορφή όμως όμβρων ή τοπικής καταιγίδας. Δεν αναφέρεται, δεν θα είναι γενικευμένα τα φαινόμενα. Οι ορεινές περιοχές όμως ενδεχομένως Σάββατο, ακόμα και σήμερα Παρασκευή, Σάββατο και την Κυριακή να δουν κάποια μορφή ιετού με τη μορφή καταιγίδας. Οι υπόλοιπες περιοχές πρόσκειται αυξημένη συννεφιά κατά περιόδους, τίποτα περισσότερο και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Θα έλεγα σε γενικές γραμμές ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, αυτό το τριήμερο, τετραήμερο, γιατί φαίνεται τη Δευτέρα, η εικόνα του καιρού θα είναι περίπου ίδια με τις προηγούμενες ημέρες, θα έλεγα ότι δεν θα θυμίζει σε τίποτα την περίοδο την οποία διανύουμε. Έτσι, ιδιαίτερη προσοχή τώρα αυτές τις μέρες για την πρόκληση, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην πρόκληση πυρκαγιάς. Γιατί η άνεμη, επαναλαμβάνω, θα είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη έως και θυελλώδης, που σημαίνει ότι θα είναι πολύ δύσκολη η προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε περίπτωση που δεν θα είμαστε προσεκτικοί και θα προκληθεί κάτι τέτοιο.
0: Έτσι και αλλιώς έχουμε αλάρμ και αντιπολική προστασία να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι είναι η ένταση των ανέμων πάρα πολύ δυνατή και αυτό από μόνο του είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ ανησυχητικό. Οπότε πάμε σε ένα έτσι δροσερό και μουντό τρίμερο της Παναγίας, Μιχάλη Καρακατσάνη, όπως μας τα προανέφερες και εσύ. Μεγάλη προσοχή εκεί έξω. Θα έχουμε δυνατούς ανέμους, μεγάλες ρηπές από την έντασή τους και γενικότερα θα είναι ένας 15 Αύγουστος που δεν μας έχει συνηθίσει φύση να συμβαίνει στην Κρήτη.
1: Έτσι ακριβώς. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν τις επόμενες ημέρες. Και θα έλεγα γενικά ότι οδεύουμε σε ένα αρκετά δροσερό, γιατί και μετά τις 16-17 Αυγούστου δεν φαίνεται να εξομαλύνει την κατάσταση θερμοκρασιακά. Θα πάμε με αρκετά δροσερές καταστάσεις. Εδώ θα είμαστε όμως και την νέα εβδομάδα να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού.
0: Το ραντεβού μας τον ενώνουμε με Μιχάλη Καρακαστάνη για την μεθεπόμενη Δευτέρα, 24 του μήνα, να λείψουμε και εμείς μια εβδομάδα να ξεκουραστούμε, να πάρουμε δύο ανάσες. Οπότε εύχομαι καλή Παναγιά, καλή ξεκούραση και το ραντεβού μας τον ενώνουμε για τη Δευτέρα, 24 του μήνα Αυγούστου. Καλημέρα, μου ώρα, καλή, καλά να περάσουμε.
1: Καλή μου προσοχή.
0: Ιδιαίτερα σε όλους και σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα, χρόνια πολλά και ακόμα μια φορά. Καλημέρα.

Κελαϊδού και του μήνα που όλη σχεδόν η Ελλάδα είναι σε διακοπές. Καλημέρα μας, καλημέρα μας, καλημέρα μας. Σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 πάμε αέρα όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

Εμείς έχουμε πολλές ευκαιρίες να πηγαίνουμε στον παράδεισο εδώ στο Μαραμπέλο, δηλαδή στα Milo Pastry Bakery, γιατί είναι πραγματικά παράδεισο του καλοκαιριού τα Milo. Πλατεία Νικολάου, πλατεία Νεάπολης και τέλα Νικολάου. Milo με υπέροχα σαρκοστιανά γλυκά μέχρι και σήμερα για όσους συνιστεύετε, με υπέροχες προτάσεις για αρτοκατασκευάσματα και αρτοποιήματα, φρέσκα φρέσκα βγαλμένα από τους φούρνους στον Milo. Καθημερινά το ψωμάκι είναι εγγύηση φρεσκάδας και ποιότητας, γιατί το ψωμί το ζυμώνεις με αγάπη, μεράκι και γνώση. Το Milo τα έχει όλα αυτά και καθημερινά το ψωμάκι από τα Milo είναι πραγματικά μπουκιά και Milo. Τι να πεις για τα γλυκά, τα παγωτά, τι να πεις για τις αλμυρές γεύσεις, το δεκατιανό, Milo ρε παιδί μου, και είσαι πλήρη σε όλα. Milo, λέμε την καλημέρα στο Μαραμπέλο, με δύο συλλαβές, Milo. Και η μέρα πραγματικά γίνεται γευστικά μοναδική και λαχταριστή. Milo, καλημέρα. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 με βρω τη μαχαιρίτσα και τη ζητάω, πηγαίνουμε στις διαφημίσεις των 8.30. Καλημέρα, χρόνια πολλά, παραμονή της Κίμης Θεοτόκου. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια πολλά στη Νεάπολη, χρόνια πολλά στη Μεγάλη Παναγία, στη Παναγία τη Φανερωμένη και σε όλες τις Παναγίες που έχουμε στον τόπο. Ένα κεράκι να ανάψουμε για το καλό, έτσι, για την πίστη μας, για την αγάπη μας, για το Παναγία βοήθεια που λέμε κάθε φορά. Καλημέρα!

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια.

0: Νόλις Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208. 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery, το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανώλη Νύκταρη. Κωστή Βλάση.
8: Εγώ με τσι παλιά σχολείς και εσείς έτσι καινούργιας.
7: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
9: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

αγάπη. Δεύτερο ημίωρο εδώ είμαστε. Εντύπωση έκανε χθες ένα άγριο πουλί. Δεν ξέρω, Βιτσίλα είναι κάτι άλλο. Όταν προσγειώθηκε σε κάπου αυτοκίνητο του Φιλανδία του Αγενικολάου, έκανε τη βόλτα του αργά αργά στο όχημα στην πλατεία της πόλης της Νεάπολης. Ακριβώς μπροστά από τη Μεγάλη Παναγία, την ώρα μάλιστα που χτυπούσαν και καμπάνες για τον Σπερινό. Να, σύμπτωση. Μια δικιά ατμόσφαιρα και να σου πω ξαντί σου. Και η γλώσσα μου να κάνει βόλτα σε όλο το κορμί σου. Μαζί σου. Έτσι πάνω στο καπό, περιήθηκε λιγάκι στο αυτοκίνητο, έκανε μια βόλτα και μετά από λίγο έφυγε. Φίλοι οι οποίοι είναι γνώστες είπαν ότι τα πουλιά αυτά όταν έχουν ανάγκη από νερό όσο το δυνατόν περισσότερο, προσεγγίζουν τις αστικές περιοχές και ψάχνουν χώρο για να πιούν νερό και να μην αυτοδοθούν. Είναι αυτό ότι οι άγρια φύση πολλές φορές θα μας πάει την πόρτα και μέχρι να είμαστε εκεί φιλικοί, προσεκτικοί και πάνω απ' όλα με σεβασμό στη ζωή αυτών των άγριων υπάρξεων. Καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο, George Manolis δηλαδή, μηχανήματα εργαλεία Service, πηγά στο 92, περιοχή Χτελαγή Νικολάου και θα βρίσκουμε όλα στο George για να τα έχουμε όλα έτσι όπως τα χρειαζόμαστε για την κάθε μας εργασία, την κάθε μας ανάγκη για να κάνουμε τα πράγματα κάπως λίγο τι καλύτερα. Manolis George's, πηγά στο 92, περιοχή Χτελαγή Νικολάου, μηχανήματα εργαλεία Service. Λάστιχα, πιεστικά, αμερικοπτικά, όλα εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε, ώστε τα μπαλκονίσια μας να είναι και αυτό την καλύτερη κατάσταση για να περάσουμε τις ολιγοήμερες διακοπές μας. Εκεί θα πάω και εγώ, γι' αυτό έχω εξοπλιστεί από τον Τζόρτζι με όλα τα εφόδια για να είναι τα μπαλκονίσια καθαρά, τακτοποιημένα και όμορφα. Ακόμα και ανεμιστήρες για να δοσιζόμαστε, πάντα προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οικονομία στο ρεύμα και άλλα και άλλα και άλλα πολλά, τα οποία θα βρίσκουμε μόνο στον Τζόρτζι, ο οποίος λειτουργεί με θερινό ωράριο, 7 το πρωί με 4, γιατί εντάξει, χρειάζεται και ο Τζόρτζι να πάρει μια κάποια ανάσα, λιγάκι να πάει για καμιά βουτιά, λέμε τώρα, ή τέλος πάντων να είναι λιγάκι πιο χαλαρές οι διαθέσεις, ειδικά τώρα το καλοκαιράκι. 7-4 λοιπόν, καλοκαιρινό ωράριο, Manolis George's, μηχανήματα εργαλεία Service, πηγά στο 92, περιοχή Χτελαγή Νικολάου. Και να πούμε για μια φορά ακόμα ότι είναι ο μοναδικός που δημιουργεί τα μαρκούτσια υψηλής πίεσης. Και μια που μιλάμε για μαρκούτσια, ας ακούσουμε λίγο και την κρίνια του Γιώργη του Τουδάκη, παρασκευιάτικα.

0: Εδώ λοιπόν είναι και ο Γιώργης Τουδάκης, έτοιμος για την εορτή της Μεγαλόχαρης. Και αλήθεια, πού θα πας για 15 Αύγουστο, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Εδώ τριγύρω θα είμαστε, θα περάσουμε και σχετικά και από τις...
0: Το τριγύρω είναι πολύ γενική ορολογία. Τι σημαίνει τριγύρω? Είναι και γύρω-γύρω τον Άγιο Νικόλο, τριγύρω είναι και Νεάπολη, Κριτσά, καλό χωριό, τριγύρω είναι και πιο μεγάλη ακτίνα στη μετακίνηση. Δεν θα έχουμε και έργα στο βάκο, οπότε ποιο τη χάρη μας.
1: Το ποιο τη χάρη μας είναι σχετικό, διότι αυτές τις μέρες και να κάνουμε άλλη μια έκκληση εδώ, δεν ξέρω τι είπε χθες ο Τροχαίος, ο διοικητής της Τροχαίας. Αλλά να κάνω μια έκκληση εδώ στους φίλους που έχουν έρθει αυτό το καιρό εδώ πέρα να δείχνουν λίγο περισσότερη προσοχή και να μην λαλιούνται.
0: Μην βιάζονται.
1: Δηλαδή, αποφεύγω το δρόμο αυτές τις μέρες συγκεκριμένα.
0: Όλοι αποφεύγουν τις μετακινήσεις, γιατί ξέρουν ότι ή θα ταλαιπωρηθούν, ή θα καθυστερήσουν, ή θα εκνευριστούν. Οπότε, πραγματικά, αν δεν υπάρχει λόγος μετακίνησης, δεν υπάρχει λόγος να τραβιόμαστε και να τα βιολογόμαστε στις μετακινήσεις. Μόνο αν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε την μετακίνησή μας, όχι δηλαδή για βόλτα και για την πλάκα μας, ας το αποφύγουμε αυτό.
1: Ούτε για βόλτα για την πλάκα μας, ή αν δεν υπάρχει λόγος να βγει στον δρόμο, είναι αυτό που βλέπω αυτές τις μέρες, είναι τρελοκομείο. Δηλαδή,
0: έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Ήρεμα στον δρόμο, ήρεμα.
0: Κορδόνι είναι η κίνηση στους δρόμους όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας. Πήγα στο Ηράκλειο χθες να πάρω ένα φιλικό ζευγάρι που ήρθε για διακοπές λίγες μέρες στο νησί μας και πραγματικά είναι απίστευτη η κίνηση στους δρόμους όλη την ημέρα. Πραγματικά. Και θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Ιδιαίτερη προσοχή και να μην κάνουμε ταρζανιές. Κανείς, ούτε εμείς,
0: ούτε οι
1: επισκέπτες.
0: Σωστά, έτσι παιδιά, πάω αργά γιατί βιάζομαι με ηρεμία, ψυχραιμία θα φτάσουμε όλοι. Όχι βιασύνες, όχι τακτικές έτσι που δημιουργούν εκνευρισμό και άγχος στην κυκλοφορία.
1: Ναι, αυτές τις μέρες τώρα είναι η κορύφωση του καλοκαιριού, δηλαδή θα πάει μέχρι την Κυριακή και μετά θα αρχίσει πάλι σιγά σιγά το άδειασμα, αλλά βάση ορειτός χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερα σε όλους τους τομείς της συμπεριφοράς, του χώρου, στους δρόμους, παραπέρα όλα αυτά τα πράγματα. Ηρεμία, ψυχραιμία.
0: Μιας και αναφέρθηκα στο Ηράκλειο, έχω την εντύπωση, τώρα ίσως με κράξουν όλοι όσοι τα ακούσουν, ότι σαν να έχει λιγάκι καλυτερεύσει το κομμάτι που λέγεται κίνηση και διαχείριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και νομίζω ότι υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση του όγκου των οχημάτων στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το λέω με κάθε επιφύλαξη. Εχθές πήγα μετά από πάρα πολύ καιρό στο αεροδρόμιο και έφυγα πάρα πολύ γρήγορα. Ευτυχώς η πτήση έκατσε στην ώρα της και άμεσα βγήκαν οι άνθρωποι που περίμενα έξω και φύγαμε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση του κόσμου και το κυκλοφοριακό ρυθμό στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου.
1: Δεν ξέρω, είναι κάπως ο καιρό, διότι στο αεροδρόμιο, να πάω στο αεροδρόμιο, μένα ουσιαστικά και ίδια μου φαίνονται τώρα. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Ίδια.
0: Δηλαδή, εγώ δεν είδα αυτή την ένταση που υπήρχε άλλες φορές, ρε παιδί μου. Δεν είδα τον εκνευρισμό, δεν είδα τις φωνές, δεν είδα τη βιασύνη, τις κόρνες κτλ. Υπάρχει μια φυσιολογική εξέλιξη χειρών των οχημάτων, η οποία φαίνεται ότι έχει διαχειριστεί κάποιος φορέας με καλύτερο τρόπο.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι κάπως έτσι, γιατί συνήθως δεν πολύ βλέπουμε και δεν υπάρχει αστυνομία, αλλά δεν την πολύ βλέπουμε.
0: Καλύτερα, μωρέ. Τώρα δεν υπάρχει λόγος την αστυνομία να τη βλέπουμε διαρκώς και να μας τρομάζει. Το είναι μόνοι μας τι μπορούμε να κάνουμε για να καλυτερέψουμε κάπως τα πράγματα.
1: Ναι, γιατί δυστυχώς εκεί δεν υπάρχουν χώροι. Οι χώροι, αυτό που με εκνευρίζει, έχουν γενικιαστεί σε διάφορα εκεί. Ρεντακάρ, δεξιά.
0: Και αυτές οι επιχειρήσεις θέλουν τους χώρους για τα δικά τους οχήματα. Είτε είναι βανάκια, είτε είναι αυτοκίνητα, είτε είναι λεωφορεία, είτε είναι μίνι μπάς, είτε είναι οτιδήποτε και αν είναι. Το χρειάζονται το χώρο τους.
1: Πρώτον, χρειάζεται το χώρο τους, αλλά βλέπεις ένα απίστευτο θέμα. Άμα με την πλάτη στο κτίριο, α πούμε, και δεξιά και αριστερά, σημαίες, αγγλικά, ιστορίες, μπλα μπλα. Ένα απίστευτο βαρύ θέαμα, α πούμε, που δεν θυμίζει Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Θεωρούν κάποιοι επαγγελματίες ότι πρέπει να λειτουργούν, τι να σου πω. Δηλαδή δεξιά και αριστερά, άμα το χώρο στάθμευσης, πιο κάτω, μια υπερβολή της υπερβολής.
0: Ναι, κάπως, Κάπως έτσι είναι τα πράγματα και έτσι κινείται. Το θέμα είναι να υπάρχει ηρεμία και ψυχραιμία, παιδιά. Μου γράφει ένας φίλος ο Κροατής που ξέρει πάρα πολλά πράγματα, σχεδόν όλα τα πράγματα. Είναι πάνσοφος, οφείλω να ομολογήσω, και ιδιαίτερα έτσι δραστήριος και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Καλημέρα, η Παναγία μαζί μας. Σχετικά με το βιντεάκι που ανέβασα από την Νέα Πολύ χθες για το πουλί, δεν είναι, λέει, βιτσίλα, είναι σκάρα, λέει. Πώς αλλιώς τη λέει, είναι σκάρα, τη λέμε στην Κρήτη. Γέργυρι, νύβριτος, ζαρός, καμάρες και βορίζια. Εκιά το τρώνε το κρέας και δεν το τρώνε οι σκάρες.
1: Η σκάρα όντως είναι, η σκάρα ήταν δηλαδή μιας μορφής πτωματοφάγος, γήπας, κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
1: έτσι, βιτσίλα, έτσι. Η βιτσίλα που έγραψες είναι χρυσαετός, είναι κάτι άλλο. Απλά...
0: Έτσι μου το είπανε από τη Νέα Πολύ αυτοί που το είδανε. Δεν ξέρω τώρα. Σημασία δεν έχει το όνομα, σημασία έχει όλη η κίνηση και όλη η έκπληξη.
1: Όχι, θα έπρεπε να ανοιγογυρευτούν, αλλά πώς να το κάνει κανείς το πουλί, θα έπρεπε να συλληφθεί.
0: Πώς να το συλλάβεις τώρα το πουλί αυτό, και δεν το συλλάβεις. Πέταξε
1: γιατί,
0: και πήγε στο καλό.
1: Το πουλί για να φτάσει, να είναι πάνω στο, να φτάσει πάνω σε καπό το αυτοκίνητο που το αυτοκίνητο κινείται, το πουλί ήταν άρρωστο. Δηλαδή θα έπρεπε να το πιάσουν κάποιοι με κάποιες προφυλάξεις, διότι ξέρεις το. Μπροστά το ράμφος,
0: το ράμφος,
1: το δάχτυλο στα δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν και ήταν μικρό, λέει, σε μέγεθος, από ό,τι είπανε αυτό που τις μαρτύρες.
1: Δεν το έλεγα, ναι, αλλά από ό,τι είδα, να κλειστεί σε κούτα με τα σχετικά, να ειδοποιηθεί το δασαρχείο και να μεταφυγηθεί να το να σταλεί στην Αίγινα.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτές οι διαδικασίες λιγάκι δεν μπορούν να είναι πάντα σε γρήγορση από ανθρώπους που δεν ξέρουν πώς να το χειρίζονται όλο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, η άγρια ζωή μας πάει την πόρτα καμιά φορά, και καλό θα είναι να τις ανοίγουμε με χαμόγελο και να μην είμαστε ιδιαίτερα ούτε βίαιοι ούτε βιαστικοί, ούτε και να κάνουμε πράγματα που δεν γνωρίζουμε ότι θα πιάσουν τόπο. Αλάρμα από την προσωπική υπηρεσία έχουμε για τους ανέμους. Μεγάλη πάνω προσοχή.
1: Ναι, μεγάλη προσοχή και στους άνεμους και ειδικά για θέματα φωτιάς. Είπαμε για. Ούτε καν να σκεφτόμαστε ότι θα βάλουμε να ανάψουμε κάτι έτσι. Ούτε καν να το σκεφτόμαστε, δεν το κάνουμε.
0: Τίποτα. Τσιχ.
1: Γιατί αυτές τις μέρες, τι να σου πω, όλο αυτό που βλέπω γύρω-γύρω με αποκαρδιώνει.
0: Όντως, υπάρχει ζήτημα.
1: Φωτιά, δεξιά-αριστερά, δηλαδή φωτιές. Οι φωτιές, είπαμε, ο άνεμος δεν προκαλεί τις φωτιές, μπορεί και να τις προκαλέσει κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, δηλαδή. Όταν σπινθυρίζει ένα στήρος ή σπάσει ένα στήρος, εκεί μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μακακία δικιά μας, ανθρώπινη.
0: Πάντα κρύβεται ένα στοιχείο του ανθρώπου πίσω από αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον μόνο δυστυχώς. Θα πας καθόλου Νέα Πολύ το δήμερο του Τουδάκη, στη χάρη της Μεγαλόχαρης?
1: Εντάξει, μπορεί να περάσουμε για κανένα κερί, θα δούμε. Θα το δούμε πώς, γιατί έχουμε και άλλες.
0: Κανένα κερί και κανένα γιγαντομερίδα λουκουμάδες.
1: Εντάξει, αυτά συνήθως συνυπάρχουν μαζί, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε σήμερα το βράδυ ούτε αύριο το βράδυ. Με αυτή τη λογική.
0: Γιατί?
1: Πώς θα μπει στην πλατεία σήμερα το βράδυ?
0: Με τα πόδια, τι, πώς θα μπει? Δεν κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί θα είναι στρωμένη πλατεία, τα γνωστά.
0: Ωραία, ναι. Παρκάρεις κάπου να περιφερειακά της Νεάπολης και πας με τα πόδια, ανάβεις το κεράκι σου, κάνεις την προσευχή σου, πας στο παζάρι και παίρνεις τα χρειασία σου, άμα θες κανένα παιχνιδάκι, κανένα τόξο, κανένα βέλος, κανένα διακοσμητικό, και μετά πας πλατεία και πας λουκουμάδες, τρως φαγητό, ό,τι θέλεις.
1: Γιατί τα ριζάνα θέλω να το παίξω, θα πάω να πάρω τα βέλη και το τόξο μου.
0: Μπορεί, επειδή είναι τόσο υποθυμένο από μικρό παιδί, για να πας ένα νερομπίστολο, δεν ξέρω τι να πάρεις. Ξάσου, πάρε μια τσάντα της Μαρίας Δώρο. Έχει πάρα πολλά προϊόντα στους πάγκους εκεί του παζαριού. Άπειρα πράγματα. Πάρε ένα λουλούδι, πάρε ένα πουλί. Τα πάντα πουλάνε εκεί.
1: Καλά, εντάξει, κάτι θα κάνω.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια σου λέω να βάλεις το χέρι στην τσέπη, κάτι που δυσκολεύεσαι να κάνεις εσύ συνήθως, αλλά στο λέω έτσι απ' έξω, κάνει κανένα έξοδο. Κάνα δώρο στη Μαρία, γιορτάζει αύριο η Μαρία.
1: Ναι.
0: Γιορτάζει. Οπότε, να, πολύ καλή ευκαιρία. Τη πάρεις από τη Νέα Πολύ ένα ωραίο δώρο, ένα ωραίο κόσμημα, ένα ωραίο μπιελιό.
1: Τώρα να αλλάξουμε λίγο θέμα και να πάμε. Τι κατάλαβες, τι έγινε στην παραλία στον Άμμο?
0: Υπάρχουν παράπονα ότι έχει άσχημη μυρωδιά και ότι έχουν δει λίμματα να βγαίνουν από κάποιους σωλήνες. Η υπηρεσία είπε ότι έκανε επιτόπια έρευνα και δεν διαπίστωσε κάτι τέτοιο. Παρακολουθεί το φαινόμενο και αν κάτι βρει θα το ανακοινώσει στον κόσμο για να μην επισκέπτεται την παραλία. Αλλά είναι καθησυχαστική η Δεϊάν.
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Έχει μου κάνει εντύπωση γιατί συνήθως σε αυτά τα πράγματα παρεμβαίνουν άμεσα, έχουν πολλά συστήματα ελέγχου γύρω-γύρω.
0: Μα παρανέβη, πήρε δείγμα, έκανε επιτόπιο έλεγχο, έκανε αυτοψία και όλα είναι λέει, μια χαρά. Δηλαδή, δεν κατάλαβα αυτό. Η ανακοίνωση της ΔΕΙΑ νομίζω ότι απαντάει. Τώρα, αν κάποιοι επιμένουν, δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία που θα διαψεύσουν την ανακοίνωση που έκανε η συγκεκριμένη υπηρεσία, η οποία είναι και η καθήλυνα αρμόδια για να το πει.
1: Πάση περιπτώσει, μου έκανε εντύπωση. Ναι.
0: Εσένα δεν σου κάνει εντύπωση περισσότερο? Πήγε, πέρασε και το ένιωσε από μόνος σου?
1: Όχι, δεν ένιωσα τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Επειδή πέρασε και δεν κατάλαβα. Α πούμε, έψαξα ναι. Προσπάθησα να okay. δω αν όντως έτσι τι συμβαίνει και δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάρει είδηση ότι είναι τόσο υπερβολική μυρωδιά. Κάποιοι άλλοι επισημαίνουν ότι είναι πάρα πολύ έντονη η δυσοσμία και οι άσχημες μυρωδιές βγαίνουν από το νερό εκεί στην παραλία Τσάμου. Κάποιοι είναι φαίνεται πιο ευαίσθητοι στο ρουθούνι, κάποιοι άλλοι όχι. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Εν πάση περιπτώσει, οι μέρες που είναι, εντάξει, πολλά μπορεί να συμβαίνουν, mm-hmm. αλλά αυτά δεν μπορεί και να συμβαίνει, μπορεί και να μην είναι έτσι. Από ένα σημείο και πέρα είναι η προσοχή μας στους δρόμους, εκεί όπου κινούμαστε, δηλαδή περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις θέματα ασφαλείας, προσοχή μας στην εξοχή, δεν πετάμε και κάποιο και από το αυτοκίνητο τσιγάρα έξω από το
0: Μα τι λέμε τώρα, αυτά είναι απαγορευμένες σαν σκέψεις, όχι κινήσεις. Ναι. Παναγία μου, όχι.
1: Γιατί εντάξει, η θάλασσα δεν παίρνει φωτιά. Έτσι κι αλλιώς.
0: Σίγουρα ναι. Απλά παιδιά είναι τόσο πολύ δυνατή η άνεμη, όπως έχει επισημανθεί και από μετεωρολόγους και από άλλους φορείς, όπου πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Πολύ πολύ προσεκτικοί. Να μην αφήνουμε το περιθώριο σε κανένα να κάνει το οτιδήποτε για κάποια άσχημη εξέλιξη. Οι φωτιές, όπως είπες και εσύ, έχουν πάντα μια ανθρώπινη παρουσία όταν συμβαίνουν.
1: Είναι δυστυχώς, είπαμε, είναι απόκοτο του ανθρώπου και της συμπεριφοράς του από ένα σημείο.
0: Έτσι ακριβώς. Να έχουμε το νου μας, να είμαστε προσεκτικοί για να καταφέρουμε να αντέξουμε και να ξεπεράσουμε το 15 Αύγουστο μόνο με αγάπη και ευχές και μόνο με ωραίες εμπειρίες και από τους φίλους που έρχονται επισκέπτες στην περιοχή μας, αλλά και από τους ομόνιμους κατοίκους που βρίσκουν την ευκαιρία να συνδιασκεδάσουμε.
1: Επίσης, αυτές τις μέρες είχαμε μια εξέλιξη η οποία δεν άρεσε ιδιαίτερα στους κυβερνώντες. Από το Συμβούλιο της Επικρατείας απέριψε αντιστάσεις για 3 πανεπιστήμια, τρόπο σε εισαγωγικά, ας πούμε, ή σε σχέση κάποιων σχολών εδώ με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τώρα το σκεπτικό είναι ολόκληρη υπόθεση για το αναφέρομαι, αλλά πάει εν πάση περιπτώσει με την προαίρεση να φτιαχτεί το πράγμα, να δημιουργηθεί, να λειτουργήσουν, να βελτιώσουν κάποια πράγματα, δεν ξέρω, αλλά πολλοί είναι που μιλάνε για σούπερ μάρκετ πτυχίων πίσω από τα οποία βρίσκονται διάφορα φαν ναι. περίεργα. Είναι υπόθεση τώρα με τα πτυχία και αυτά τα ιδιωτικά είδου πέρα στη χώρα, είναι λίγο μυστήρια η διαδικασία η όλη υπόθεση, ενώ αντίστοιχα για αντίστοιχα ιδρύματα, αντίστοιχα τέτοιου είδους που υπάρχουν στην Ευρώπη είναι πολύ διαφορετικά και πιο σφιχτά τα πράγματα. Εμείς εδώ δεν ξέρω τι θέλουμε να κάνουμε, τι να θέλουμε να παραστήσουμε.
0: Τι να σου πω. Πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά καλύτερα να μην πούμε τίποτα, γιατί είναι και μέρες τώρα που διανύουμε αγάπης και ηρεμίας και προσευχής, οπότε καλύτερα να αποφύγουμε αυτές τις αναφορές. Θα έρθουμε μετά τις Παναγίες να τα πούμε όλα αυτά, που θα μπει και σε μήνα σχολικό, σε μήνα που μυρίζει πιο πολύ διαδικασία προόδου και παιδείας, για να τα σχολιάσουμε όλα αυτά καλύτερα και έτσι όπως πρέπει. Καλή Παναγία να περάσει και εσύ, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, να χαίρεσαι τη Μαρία σου, ξανά στον αέρα την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου, μια εβδομαδούλα να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα, την χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη έτσι και αλλιώς, οπότε το επόμενό μας ραντεβού θα είναι για την Δευτέρα, 24 του μήνα Αυγούστου.
1: Και αν πας για μπάνιο, να άφησε και λίγο νερό, μην το πιείς όλο, να μπορούμε να βουτήξουμε κι εμείς.
0: Γιατί να πιω αλμυρό νερό εσύ του Δουδάκη, τι είμαι να πιω αλμυρό νερό?
1: Μη μου θαλασσοπνιγείς, ας πούμε, και ψήσεις τη μισή.
0: Όχι, αποκλείεται. Οι φιλοί πλέουν, έτσι δεν είναι? Οπότε μη στεναχωρά σε τουδάκι, να κολυμπά με άνεση και με ευχέρεια στην κίνησή σου. Ειδικά όταν κάνει την πεταλούδα, να κάνει μεγάλε ανοιχτέ. Έτσι λοιπόν, τουτού, καλή Παναγία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο να έχουμε. Χάρη τη βοήθειά μα και ραντεβού ξανά Δευτέρα 24 του μήνα Αυγούστου. Ωρα καλή, bye bye. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Αποχαιρετούμε τον Γιώργο Τουτουδάκη, ήπιο ήταν σήμερα, εφαίνεται λόγω ορτή. Γεια σου, Κώστα Τσιχλή, καλημέρα φίλε, χρόνια πολλά να έχει και εσύ. Εδώ είμαστε εμείς για να δώσουμε συμβουλή προς όλους όσους ψάχνετε εργαζόμενους. Ότι η εμπειρία για την έμπνευση εργαζομένων να ακούσει το όνομα Universal HR Service 6947-420837. Με τη συγκεκριμένη εταιρεία είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε στην εργασία μας τους εργαζόμενους που χρειαζόμαστε για κάθε σημείο της επιχείρησης. Είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι εστίαση, είτε είναι κατασκευές, είτε είναι πρωτογενείς τομέας. Έρχονται εργαζόμενοι από τις Φιλιππίνες, οι οποίοι λύνουν το πρόβλημα των χεριών και των εργαζομένων που δεν βρίσκουμε από τη χώρα μας. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλεις εργαζόμενος από το εξωτερικό, με όλα τα δεδομένα να είναι πιστοποιημένα και όλη τη διαδικασία να αναλαμβάνει κάποιος άλλος και να μην έχεις καθόλου προθέμα και να μην μπορεί να κεφαλιάζεις, η Universal HR Service είναι για σένα. Τα δάκτυλα στον Άγιο Νικόλαο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 6947-420837. Universal HR Service και τα πάντα για τους εργαζόμενους σου από χώρες και μετακλητές που έχουν εργαζόμενους είναι στα χέρια της Universal HR Service. Ξέρουν, γνωρίζουν και μπορούν κάλλιστα να ολοκληρώσουν όλη τη διαδικασία. Οπότε καμία δυσκολία για σένα, καμία ταλαιπωρία, κανένας πονοκέφαλος. Universal HR Service, τα βάκτηρια στον Άγιο Νικόλαο, 6947-420837.
2: Η ώρα είναι 9.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
7: Στο αλφαβήτα.

0: Την καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208-37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
2: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.

0: Ακούσατε το ημίωρο, δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά από τις 9. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Παραμονή της Κύμης Θεοτόκου σήμερα. Γιορτάζει η Παναγία. Πάσχα του καλοκαιριού, όπως θέλετε και αν το πείτε. Το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του μήνα Αυγουστού. Ο καιρός λιγάκι θα είναι άστατος. Ακούσαμε και λίγο πριν τον Μιχάλη Καρακασάνη. Δροσερό το τριήμερο της Παναγίας. Μεγάλη ένταση των ανέμων. Λίγα σύννεφα παραπάνω. Όμβρη στα ορεινά και μικρή τόση θερμοκρασίας. Μεγάλη μεγάλη προσοχή, γιατί οι ρηπές των ανέμων θα είναι ιδιαίτερα πάρα πολύ ενισχυμένες, οπότε και έξω η φύση είναι έτοιμη για νέες πυρκαγιές και νέα εξαμπλωσή τους, οπότε να έχουμε το νου μας και να είμαστε ιδιαίτερα πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα μας, καλημέρα σας. Σήμερα είναι παραμονή της Παναγίας, Παρασκευή 14 του μήνα Αυγούστου, στον αέρα μαζί μέχρι και τις 10, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στον 104,4. Είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας, 2841-0-25-425, τα λέμε τηλεφωνικά. Επικοινωνία και επαφή σε όλα τα social media, Facebook ζωντανά με εικόνα το Ραδιοθάλαμο. Τόσο από Facebook όσο και από το TikTok είμαστε ζωντανά με εικόνα από το στούντιο. Μαζί και μέσα από τις πλατφόρμες ραδιοφωνικών μεταδόσεων live24 και radio.gr. Το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας, αν κάτι συμβαίνει και έξω. Το έχετε καταγράψει, να μας το στείλετε, να το κάνουμε θέμα, το μάθουν και οι υπόλοιποι ακροατές αναγνώστες μας στο 6944-460-295. 6944-460-295, το Viber και το WhatsApp της εκπομπής στη διάθεσή σας. Καλημέρα, Ολούθε! Στη διάθεσή μας όλη μέρα μέχρι και αργά το απόγευμα ο Μιχαλικός Νερατζούλης, ο Κρεπόλης της πόλης, ο οποίος θα είναι σήμερα ανοιχτά όλη μέρα, δεν κλείνει το μεσημέρι, για να σας εξυπηρετήσει. Κώστα Νερατζούλης, ο Κρεπόλης, ο οποίος καθημερινά εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες σας. Τηλεφωνικά την παραγγελία σας στο 2841-022-42, ενώ ο Κώστας Νερατζούλης υποστηρίζει, στηρίζει και ενισχύει το Make a Wish. Και με αγορά 20 ευρώ, τα 2 ευρώ τα δίνει στο Make a Wish. Με αγορά 40 ευρώ 4, με αγορά 60 ευρώ 6, με αγορά 80 ευρώ 8 ευρώ πάνε στο Make a Wish. Μια κίνηση ανθρωπιάς, μια κίνηση αλληλεγγύης, μια κίνηση για να δείξει ο Κώστας Νερατζούλης ότι δεν σκέφτεται μόνο τα δικά του τα έσοδα, αλλά θέλει τώρα με την αυξημένη κίνηση στην αγορά να ενισχύσει και να βοηθήσει και τα παιδιά που τα έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Γιατί μια ευχή ενός παιδιού είναι πραγματικά ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να βοηθήσεις να γίνει. Γι' αυτό λοιπόν, Κώστας Νερατζούλης, και για τον σκοπό αυτό, να βοηθήσουμε μέσω των αγορών μας σε φρέσκα κρέατα και άλλα προϊόντα που διαθέτει το Make a Wish Ελλάς. Κώστας Νερατζούλης, ανοιχτά σήμερα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εχθές μιλήσαμε με τον Πέτρο Ζερβάκη, διοικητή τροχέας του Αγίου Νικολάου Αστυνόμου Α, για τα μέτρα που έχει λάβει η τροχέα του Αγίου Νικολάου για και αφορούν την έξοδο των οχημάτων και την κίνηση των οχημάτων τις μέρες αυτές που είναι αυξημένη η κίνηση στους δρόμους. Και ο Ζερβάκης εστίασε το γεγονός της ευθύνης που πρέπει να έχουμε όλες και όλοι. Αναφέρθηκε στις παραβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα, τι πρέπει να προσέξουμε, τι πρέπει να ελέγξουμε πριν ξεκινήσουμε μία ή κάποια εκδρομή. Και βέβαια εστίασε στο γεγονός ότι τιμόνι και αλκοόλ δεν πάνε ποτέ μαζί. Πρέπει πάντα να υπάρχει ένας από την παρέα που να είναι ο οδηγός παρέας για να μας οδηγήσει και να μας επιστρέψει πίσω με ασφάλεια μετά από ένα γλέντι, μια συναυλία, μια κάποια κοινωνική εκδήλωση. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι μας είπε ο κύριος Ζερβάκης κατά τη χθεσινή συνέντευξη που μας έδωσε εκεί στη Λίμνη των Γερμανών.
1: Εν όψη της εορτής του 15 Αυγούστου, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Η χάρη της Παναγίας να βοηθάει και να προστατεύει όλο τον κόσμο. Εμείς αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου η υπηρεσία τροχέας βρίσκεται επιποδός όπως κάθε χρόνο με το σύνολο της διαθέσιμης δύναμής της. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, απογευματινές ώρες αλλά και κυρίως τις νυχτερινές ώρες, δίνοντας έμφαση στην κατανάλωση του αλκοόλ, που αυτές τις ημέρες έχουμε αρκετές εκδηλώσεις κοινωνικές, πανηγύρια, γλέντια στην περιοχή μας, οπότε εστιάζουμε σε αυτά η υπηρεσία μας. Οι έλεγχοι είναι συνεχείς. Θα πραγματοποιηθούν όλο το χρονικό διάστημα αυτό, όλες αυτές τις ημέρες. Και εκτός της παραβάσης του αλκοόλ, δίνουμε μεγάλη έμφαση στις επικίνδυνες παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι οι κύριες αιτίες πρόκλησης των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και το αντικανονικό προσπέρασμα, η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού κράνους, η μη χρήση του παιδικού καθίσματος, η μη χρήση του παιδικού καθίσματος και όλες οι παραβάσεις, γενικότερα οι επικίνδυνες, που οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα. Εμείς να ευχηθούμε όλοι οι πολίτες να κινηθούν με ασφάλεια αυτές τις ημέρες στο οδικό δίκτυο όσοι φύγουν από την πόλη μας. Η πόλη αυτές τις ημέρες του Αυγούστου που διανύουμε είναι το κυκλοφοριακό επιβαρημένο. Έχουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, όπως έχουμε βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου. Οπότε ο συνδυασμός αυτών των δύο, η περιοχή μας έχει αρκετό κόσμο, θα πρέπει οι πολίτες να είναι οπλισμένοι με υπομονή και ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, έχουμε και εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται αυτό το διάστημα στο βόρειο δικό άξονα και υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στους οδηγούς. Οπότε πρέπει να είναι οι πολίτες οπλισμένοι με υπομονή και ώστε να κυλήσουν οι μέρες αυτές ομαλά και να επιστρέψουν όλες τις οικίες τους μετά τις γιορτινές ημέρες με ασφάλεια. Όπως λέμε, κάθε χρόνο, όσον αφορά το αλκοόλ, θα πρέπει οι παρέες που θα βγουν αυτές τις ημέρες να διασκεδάσουν να είναι προσεκτικοί, να υπάρχει οδηγός της παρέας, ο οποίος δεν θα καταναλώσει αλκοόλ για να μεταφέρει όλη την παρέα πίσω με ασφάλεια στα σπίτια τους. Επίσης, υπάρχουν αρκετοί αυτή την περίοδο που βλέπουμε καθημερινά και περπατάνε στους δρόμους και πηγαίνουν προς την Ιερά Μονή, παράδειγμα φανερωμένοι περιπατητές αρκετοί, οπότε θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά στο κομμάτι που είναι μετά το καλό χωριό που υπάρχουν οι επικίνδυνες στροφές, όσοι κινούνται βραδινές ώρες, να κάνουν υποχρεωτικά χρήση φωσφορούχων γυλαίκων, φακών, ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τους διερχόμενους οδηγούς και να μην κινδυνεύσει κανείς. Τη μεριά μας να ευχηθούμε όλες τις μέρες αυτές να κυλήσουν ομαλά, χωρίς τροχαία ατυχήματα. Όλη η χρονιά έχει πάει καλά μέχρι στιγμής στην περιοχή μας και γενικότερα στο νησί έχει πάει καλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που είχαμε αρκετά τροχαία ατυχήματα. Οπότε να ευχηθούμε να κυλήσουν οι μέρες ομαλά και το υπόλοιπο του έτους να κλείσει με θετικό πρόσημο τόσο για την περιοχή μας όσο για την υπόλοιπη Κρήτη.
0: Έχετε κάποια ενημέρωση για λήψη κάποιων μέτρων για την επίσκεψη κάποιου στελέχους κυβέρνησης στην περιοχή μας, κύριε Ζαβάη, κάποιου άλλου που θέλει κάποια ιδιαίτερα, ποιο είναι σημαίνει μέτρα ασφαλείας?
1: Όχι, τις προηγούμενες ημέρες ήταν εδώ ο Υπουργός ο κ. Σταχιάος, που επέβλεψε τα έργα στην περιοχή μας που πραγματοποιούνται επί του ΒΟΑΚ. Μέχρι το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για άφιξη και κάποιου υψηλόβαθμου στέλεχου κυβερνητικού. Εμείς είμαστε επιποδό, σε ετοιμότητα για ό,τι χρειαστεί και ό,τι απαιτηθεί.
2: Κύριε Ζερβάκη, αυτές τις ημέρες, Ιούλιο και τώρα μέχρι τον Αύγουστο, μέχρι τις 13. Έχουν σημειωθεί σοβαρά συμβάντα στην περιοχή μας τροχαία?
1: Όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, όχι, δεν έχουμε κάποιο τροχαίο ατύχημα σοβαρό. Πέρα από κάποια τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές, δεν έχουμε τροχαία ούτε με τραυματισμούς, ούτε με ελαφρούς τραυματισμούς, ούτε με πιο σοβαρούς. Αυτό είναι θετικό και σε αυτό στεκόμαστε και αυτός είναι και ο στόχος της υπηρεσίας μας. Στόχος της υπηρεσίας μας δεν είναι η παραβάση, η αύξηση των παραβάσεων και η επίτευξη των στόχων. Ο στόχος μας είναι να έχουμε μηδέν τροχαία ατυχήματα και να κλείσει η χρονιά με θετικό πρόσημο. Αυτός είναι ο στόχος της υπηρεσίας, η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τίποτα άλλο.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημα τα τελευταία περιστατικά μέθησε ανήλικων στην περιοχή μας, κύριε Ζαρβάκη. Γιατί η τροχαία μπορεί να μην έχει συγκεκριμένη ημέρα για το θέμα αυτό. Όμως εκτιμώ ότι ένα μήνυμα και από εσάς προς την νεολαία μας θα είναι ικανό να ακουστεί μέσα από τις δικές μας δημοσιεύσεις.
1: Και στο περιστατικό αυτό που έγινε στην Ελούντα, προφανώς αναφέρεστε, και όχι μόνο στην Ελούντα, αλλά έχουμε και άλλα περιστατικά με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικους. Λέω πάντα ότι στο κομμάτι του τροχονομικού, αλλά και γενικότερα στα υπόλοιπα κομμάτια, ότι τον κύριο ρόλο, το μεγαλύτερο ρόλο παίζει η οικογένεια, έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη η οικογένεια, οπότε θα πρέπει να προστατεύσει τους ανήλικους ο πατέρας, η μητέρα, από την κατανάλωση του αλκοόλ και φυσικά οι διοργανωτές αυτών των εκδηλώσεων, είτε είναι αυτά γλέντια, πανηγύρια, είτε είναι καταστήματα που προσφέρουν αλκοόλ στην περιοχή μας, είναι υπεύθυνοι ώστε να μην σερβίρουν και να μην δίνουν ποτά σε ανήλικους. Να μην φτάσουμε στο σημείο να οδηγούνται στο νοσοκομείο με όλη αυτή την κατάληξη που γνωρίζετε που έγιναν τις προηγούμενες μέρες.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Έχουμε λοιπόν όλοι το νου μας και στην προσπάθεια κάποιων να κερδίζουν λίγα χρήματα παραπάνω πουλώντας αλκοόλ σε ανήλικους. Καλό θα είναι να σκεφτούν όλες εκείνες τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια κίνηση. Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε και έχουμε το νου μας στο κάθε παιδί. Γιατί αν είσαι γονιός, δεν είσαι μόνο γονιός δικά σου τα παιδιά, είσαι γονιός για όλα τα παιδιά του κόσμου. Οπότε να έχουμε λιγάκι το νου μας εκεί έξω για κάτι διαπιστώσουμε ότι γίνεται και δεν είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει. Καλό θα είναι να παρεύουμε, να πούμε μια συμβουλή, για να μην υπάρξει η συνέχεια αυτή σε παρόμοια άσχημα τέτοια περιστατικά.

25 μετά από τις 9 τρίτο ημέρο βρισκόμαστε πάντα εδώ στην 104,4. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλημέρα σε φίλους και γνωστούς ή όχι γνωστούς φίλους που έχουν έρθει στην περιοχή μας για τις διακοπές τους. Είναι όλοι φίλοι έτσι κι αλλιώς. Καλά να περάσετε. Ευχές πολλές για να γίνει μια εμπειρία που θα μείνει στο μυαλό σας για χρόνια πολλά. Η επιλογή του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης για τις διακοπές σας. Ένας υπέροχος χώρος με υπέροχους ανθρώπους. Πολύ ωραία, πολύ ωραία σημεία εκεί έξω, παραλίες και όχι μόνο, γλέντια, πανηγύρια και διασκέδαση έτσι όπως ο Λαστιώτης μόνο ξέρει να την υπογράφει. Γι' αυτό λοιπόν έχετε κάνει καλά που έχετε επιλέξει την Ανατολική Κρήτη για διακοπές σας φέτος. Ελπίζω να φύγετε ικανοποιημένοι και χορτάτη απ' όλα. Ό,τι αφορά τώρα τις μετακινήσεις, το έχουμε πει και το ξαναλέμε, λιγάκι λιγάκι υπομονή. Βοάκι είναι αυτός, πού θα πάει ρε παιδιά, πού θα πάει. Θα ολοκληρωθεί. Θα το φτιάξουμε το βάθος. Θα τελειώσουμε και μετά θα λέμε έχουμε ένα ωραίο έργο με ασφάλεια να μετακινούμαστε σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε αφορμή. Εδώ είμαστε, εδώ είστε και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Πάμε να κλείσουμε το τρίτο ημίωρο με ένα δικό μας άνθρωπο, ένα δικό μας δημιουργό, ένα δικό μας ερμηνευτή, το Γιάννη, το Χαρούλη που θα μας τραγουδήσει για αυτά τα σύννεφα του γυαλιού που θα είναι πολύ κατά τις επόμενες ημέρες, όπως μας είπε και λίγο νωρίτερα ο Μιχάλης Χαργατσάνης. Αλλάζει λιγάκι καιρός, έντονοι αέριδες, τόσο μικρή θερμοκρασία, σύννεφα και κάποιες βροχούλες μπορεί να πλήξουν την περιοχή μας, όχι στα παιδινά και παραθαλάσσια, πιο πολύ στα ορεινά σημεία. Καλημέρα! Εμείς έτσι κι αλλιώς, ό,τι καιρό κι αν έχει, ζούμε το καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλο, διότι έχουμε τα τρίκαλα του Άγιο Νικολάου. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμμούδι. Τι ωραία παρτάγια στον Μπάγια Μαρ κάθε βράδυ. Με ωραίες μουσικές, ωραία ποτά, ωραία παρέα, ωραία ατμόσφαιρα και πάρα πάρα πολύ κέφι. Μπάγια Μαρ. Στο λιμάνι του Άγιο Νικολάου, από νωρίς το πρωί για το πρωινό μας, το καφενό μας, το μπραντς μας και διασκέδαση το βράδυ περνάει από το λιμάνι της πόλης. Μπάγια Μαρ. Απέναντι το Αμμούδι, όλη μέρα, κάθε μέρα καλοκαίρι, σούσι κάθε απόγευμα βραδάκι και ο ρυθμός παραλιακά στο Αμμούδι, από το Αμμούδι. Ενώ έχουμε και το Πιάτσα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, το στέγη εκείνο στο οποίο όλοι μας συναντιόνται για ένα καφέ, μια κουβέντα, μια συνάντηση, μια επαγγελματική υποχρέωση. Πιάτσα, Μπάγια Μαρ και Αμμούδι, τα τρίκαλα του Αγίου Νικολάου και με τα μαγαζιά αυτά το καλοκαίρι στο νησί, το ζούμε κάθε καλοκαίρι.

φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι.

0: όλα από το κρεοπωλείο Κώστανε Ρατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Ρατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστανε Ρατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης, η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
4: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Σαν εκδρομή να είναι κάθε μέρα μας, άλλωστε ζούμε σε ένα τόπο που μας παρέχει αυτή τη δυνατότητα να νομίζουμε ότι βρισκόμαστε καθημερινά σε μια κάποια εκδρομή. Αρκεί να μην έχουμε εκείνα τα άσχημα περιστατικά που λιγάκι μας αλακώνουν και μας χαλάνε τη διάθεση. Τελευταίο ημίωρο, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι επιτέλους Παρασκευή, είναι παραμονή της Παναγίας, 14 του μήνα Αυγούστου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είμαστε μαζί από τις 8 και θα παραμείνουμε μέχρι και τις 10. Θα κάνουμε μια εβδομάδα, μια διακοπή, ολιγοήμερη και μετά θα μας ξανά μαζί από Δευτέρα 24 του μήνα Αυγούστου. Καλημέρα σας, καλημέρα μας. Εδώ είναι η Ταπεινά Χριστίνης. Κάθε μέρα μαζί μας από Δευτέρα. Εδώ θα είναι και το τρίμηνο της Παναγίας. Τηλέφωνο για κράτηση οπωσδήποτε για την κυρία Σφαγή. 2841-032-269. Ταπεινά Χριστίνης. Λίμνες. Φιλοξενία, γαστρονομία. Ωραία πιάτα. Φετότοπος για τα παιδιά. Και όλα όσα χρειαζόμαστε τα έχει η Ταπεινά Χριστίνης Λίμνες. 15 λεπτά τον Άγιο Νικόλαο. Χωρίς έργα στο ΒΟΑΚ τώρα, οπότε πιο εύκολη προσέγγιση. Ταπεινά Χριστίνης. Και τρώμε και περνάμε όλοι υπέροχα και μοναδικά. Ταπεινά Χριστίνης, Λίμνες.

0: ακριβώς 20 λεπτά πριν από τις 10. Τελευταίο ημέρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία και πάμε τώρα μία βόλτα να ακούσουμε.
1: Έλα αγάπη μου, έλα φως μου, να ανοιχτούμε στα βαθιά.
0: Τον κύριο, και να καλωσορίσουμε τον κύριο Βαγγέλη Φραγκεδάκη από την Ιεράπετρα, ο οποίος έχει να μας πει πολύ ωραία πράγματα για μία συναυλία που έπεται στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης με την Ελεονόρα Ζωγανέλη που ήδη ακούμε στον αέρα μας. Κύριε Φραγκεδάκη, καλημέρα, καλωσορίσατε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Κορομπίλια, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, μια πολύ ωραία και δυνατή συναυλία που θα μας έχει συνηθίσει η Ελεονόρα Ζωγανέλη το επόμενο διάστημα στο λιμανάκι στην Παχιά Άμμο και οι διοργανωτές πραγματικά έχουν βάλει τον πήχη ψηλά για τη συμμετοχή του κόσμου.
2: Ακριβώς, περιμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία γιατί το κοινό μας εδώ στην Ιεράπετα και στο ελληνικό λαό Σιτίας, όλο τον νομό βασικά.
0: Έτσι, όλη την Ανατολική Κρήτη.
2: Η διοργάνωση είναι από το Σύλλογο Φίλοι Ατόμων Τρίτης Ηλικίας και με συνδιοργάνωση του Δήμου Ιεράπετρας και είναι για τη στήριξη του Γεροκομείου Ιεράπετρας.
0: Α, λοιπόν, που ο σύλλογος που δραστηριοποιείται για την ενίσχυση του Γεροκομείου της Ιεράπετρας στρίβει λιγάκι το τιμόνι προς τη νέα γενιά, προς τους νέους ανθρώπους και τους προσκαλεί να πάρουν μέρος σε μια μουσική γιορτή η οποία ταυτόχρονα είναι και μια προσπάθεια έτσι ενίσχυσης των προσπαθειών που γίνονται εκεί στο Γεροκομείο της Ιεράπετρας που έχει πολλαπλές ανάγκες, κύριε Φραγκεδάκη.
2: Ακριβώς. Αλλά τώρα νομίζω έχουμε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για τους ακροατές μας, ότι στις επόμενες δύο μήνες το γεροκομείο θα μεταφερθεί σε ένα νέο κτίριο υπερσύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο.
0: Μπράβο.
2: Πάλι στην Ιεράπετρα. Με την παραχώρηση, το κτίριο ανήκει στο Δήμο Ιεράπετρας και το παραχωρεί στο σύλλογο το δικό μας για την εξυπηρέτηση και την καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Είναι πραγματικά ένα πανέμορφο κτίριο με όλα τα απαραίτητα, τα οποία και με πλήρη νέο εξοπλισμό και περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία να μεταφερθούμε στο κτίριο αυτό.
0: Πολύ ωραία.
2: Και η συναυλία αυτή θα μας βοηθήσει και οικονομικά για τη μεταφορά αυτή, αλλά θα είναι και μια όμορφη βραδιά στο λιμανάκι της Παχία Άμμου με την αγαπημένη μας Ελεονόρα Ζουγανέλη και περιμένουμε αρκετό κόσμο.
0: Κύριε Φραγκεδάκη, πείτε μας πότε είναι αυτή η συναυλία, τι ώρα ξεκινάει, τα σημεία προπόλησης κτλ. Οι πληροφορίες πρέπει να γνωρίζει κάθε ακροατής για να προμηθεί το εισιτήριό του και να μην χάσει αυτή τη μοναδική συναυλία με την αγαπημένη μας Ελεονόρα.
2: Ναι, η συναυλία είναι την ερχόμενη Πέμπτη, 20 Αυγούστου, στο λιμενικό καταφύγιο της Παχία Άμμου και η έναρξη είναι στις 9:30 το βράδυ και εισιτήρια μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος στο κατάστημα Progressive στην Ιεράπετρα και στο βιβλιοπωλείο Πάπυρο στην Ιεράπετρα και επίσης έχει κυκλοφορήσει η αφίσα και μπορούν και ηλεκτρονικά να προμηθευτούν εισιτήρια από το barcode στην αφίσα ή στο διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής ενημέρωσης και θα είναι, όπως είπαμε, μια πανέμορφη βραδιά με όμορφη μουσική και για ένα ιερό σκοπό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η μουσική και ο πολιτισμός ενώνουν δυνάμεις για ένα κοινό σημαντικό σκοπό μιας τοπικής κοινωνίας που δεν είναι άλλο από το ενδιαφέρον όλων μας για την τρίτη ηλικία. Αλήθεια, πόσα άτομα περίπου εξυπηρετούνται από το Γεροκομείο της Ιεράπετρας, κύριε Φραγκεδάκη? Δώστε μας ένα προφίλ λιγάκι της λειτουργίας της μονάδας.
2: Τη στιγμή αυτή έχουμε 37 φιλοξενούμενους στο γεροκομείο μας. Και στο νέο κτίριο θα έχουμε τη δυνατότητα να φιλοξενήσουμε και περισσότερους.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Γιατί με τη σημερινή εξέλιξη της κοινωνίας αλλάζουν τα πράγματα και η ανάγκη να φροντίσουμε για τους ηλικιωμένους μας είναι πλέον μεγάλη. Γιατί με τα οικονομικά δεδομένα που οι νέες οικογένειες σήμερα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο, να μεγαλώσουν παιδιά. Αρκετοί άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να φροντίσουν για τους δικούς τους στο σπίτι τους. Και το γεροκομείο λύνει ένα πρόβλημα.
0: Αυτό ακριβώς. Βοηθάει τα μέγιστα. Βοηθάει τα μέγιστα, δεν το καθόλου. Βοηθάει τα μέγιστα η λειτουργία ενός σύγχρονου γυροκομείου και αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα, μιας και όπως μας αναφέρατε, θα μεταφερθεί σε χώρο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος και έχει δημιουργηθεί με όλες τις προϋποθέσεις και τις σύγχρονες ανέσεις για την φιλοξενία των ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Οπότε, κύριε Φαγιαδάκη, με πολύ μεγάλη χαρά, το ραντεβού μας είναι για το βράδυ της 5ης 20 Αυγούστου στο καταφύγιο, το Ολυμπιακό καταφύγιο στην Παχιά Άμμο, εκεί μαζί με τον Ελεονόρα Ζουγανέλη και τους συνεργάτες της, για μια εξαιρετικά μοναδική αυγουστιάτικη συναυλία με τα υπέροχα τραγούδια της. Κύριε Φαγιαδάκη, θα τα πούμε σίγουρα εκεί. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό 15 Αύγουστο και ραντεβού 5η 20 Αυγούστου στο λιμανάκι της Παχιάς Άμμου με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και θα ανταμώσουμε σύντομα εκεί.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά και καλό 15 Αύγουστο.
0: Αμήν, αμήν, καλημέρα.
3: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν, πολύ ωραία αυτή και πολύ έτσι όσο το ξέρω το μήνυμα να... ο Σύλλογος Φίλων του Γεωργομείου της Ιεράπετρας να κάνει την διοργάνωση αυτή με την υπέροχη Ελεονόρα Ζωγανάλη που τόσο πολύ αγαπούμε και εμείς.

0: 41 μετά από τις 9, 11 πριν από τις 10. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Αρτέμι Κοκολάκη, υποπειραγό στην προσωπική υπηρεσία εδώ του Αγίου Νικολάου, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό τη πρόληψη για τις πυρκαγιές. Γιατί ακούσαμε και τον Μιχάλη Καρακασάνη νωρίτερα να μας λέει ότι το χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η δυνατή άνεμη, θα είναι η αύξηση στα μελτέμια. Αυτό σημαίνει θα έχουμε ρηπές 8 και 9 μποφόρο στα μέρη μας, οπότε η πυρκαγιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη, αν θα μου φίλε συμβεί, να ελεγχθεί με τόσους δυνατούς ανέμους. Πάμε να καλωσορίσουμε τον φίλο Αρτέμι Κοκολάκη από την προσωπική υπηρεσία του Αγίου Νικολάου. Αγαπητέ Αρτέμι Κοκολάκη, καλημέρα, καλώς όρισες.
1: Φίλε Θάνο, καλημέρα. Καλό 15 το εύχομαι σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Αμήν.
1: Να διορθώσω μόνο να πω ότι υπηρετώ στην διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών ομολαστή και όχι στην πυροσβεστική υπηρεσία Νικολάου, η οποία είναι μια διαφορετική υπηρεσία.
0: Έχουν αλλάξει τώρα τα δεδομένα. Εμείς εκεί σε ξέρουμε, εκεί νομίζουμε ότι ακόμα. Τέλος πάντων, καλά το
1: ξέρουμε. Ναι, όχι, εντάξει. Ναι, απλά έτσι τελείω τυπικό το
0: σωστά, σωστά.
1: Πληροφορία.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Όπως είπε λοιπόν και ο μετεωρολόγος της εκπομπής σας σήμερα, ότι το επόμενο τρίμηρο αναμένεται να είναι πάρα πολύ έντονο από θέμα εντάσεως ανέμων. Είχαμε και προχθές μία τηλεδιάσκεψη με το αρχηγείο, με τον κύριο αρχηγό, για το τρίμηρο αυτό, γιατί οι ίδιες κλιματολογικές συνθήκες αναμένεται να επικρατούν σε όλη τη χώρα. Και με αφορμή όλα αυτά τα τελευταία περιστατικά πυρκαγιών που είχαμε στην Ελλάδα, είχα μια τηλεδιάσκεψη η οποία ζήτησε από όλους να είμαστε σε αυστηρή εγρήγορση, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο και τις κοινωνίες, τοπικές κοινωνίες, να εφιστήσουμε αυστηρά για άλλη μια φορά το θέμα του ανώματος φωτιάς, ειδικά υπό αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες. Εχθές εκδώσαμε και ένα δελτίο τύπου, το οποίο θεωρώ το
0: ασφαλώς.
1: Μάλλον το έλαβε, γιατί είδα ότι το ανάρτησες. Θέλω έτσι να σταθούμε σε 2-3 πράγματα, να μην περιαυτολογούμε και ακουράζουμε τον κόσμο.
0: Έτσι.
1: Θέλω λίγο να σταθούμε στο άνομα της φωτιάς γενικά στην Ήπεθρο αυτές τις μέρες. Να αποφύγουμε την οποιαδήποτε εργασία η οποία, στην Ήπεθρο, οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Γνωρίζουμε τι είναι, μην αναλύουμε τώρα. Και θέλω έτσι να σταθούμε λίγο παραπάνω σε 2-3 εργασίες που γίνονται ή που θα γίνουν. Πρώτα και πάνω απ' όλα στο κομμάτι των βεγγαλικών. Υπό αυτές τις συνθήκες εννοείται ότι δεν παίζουμε βεγγαλικά, ούτε σε εκδηλώσεις, ούτε σε γάμους, ούτε σε πανηγύρια. Για να παιχτούν βεγγαλικά από εξειδωτημένους ανθρώπους θα πρέπει πρώτα να ακολουθεί μια διαδικασία, να χορηγηθεί συγκεκριμένη άδεια. Αλλά με δίκτυα επικοινωνίας 4, όπως είναι σήμερα, και 5, 3, 4 και 5, απαγορεύεται η ρήψη βεγγαλικών. Δεύτερον, με τα πανηγύρια. Έχουμε ένα θέμα με τα πανηγύρια. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα στους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να διοργανώσουν κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις για πολύ χρονικό διάστημα, αλλά προκειμένου να βρεθούν προτελεσμένων γεγονότων, θέλουμε να αναφέρουμε ότι εκδηλώσεις που γίνεται το άνομα φωτιάς για να ψήσουν σουβλάκια, να ψήσουν δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ψησταριές, οι οποίες βρίσκονται είτε πλησίων δασικών εκτάσεων, είτε χορτολιβαδικών ή εντός αυτών, εννοείται ότι απαγορεύεται με αυτές τις χερικές συνθήκες, δεν το συζητάμε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Για να μην είμαστε αρνητικοί παράγοντες όλο αυτό το θέμα, από χθες έχουμε έρθει σε επικοινωνία με κάποιους πολιτιστικούς συλλόγους ή υπεύθυνους οι οποίοι έχουν προγραμματίσει να κάνουν κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις, να το αποφύγουν αυτό, διότι και όλο το τρίμηνο θα υπάρχουν έλεγχοι από την υπηρεσία μας σε όλες τις πόλεις του νομού, και επίσης δεν θέλουμε να βρεθούμε στην δυσάρεστη στιγμή να κληθούμε να πάμε κάπου όπου θα έχουν ανάψει να κάνουν για να ψήσουν, και να μπούμε στη διαδικασία να επιβάλλουμε πρόστιμα, να σβήνουμε φωτιές, να συλλάβουμε τον υπεύθυνο, γιατί όταν ο δείκτης επικοινωνίας είναι 4 όπως σήμερα, όποιος ανάβει φωτιά για αυτό το σκοπό, σε αυτές τις εκτάσεις που προβλέπει η νέα πυροσβεστική διάταξη, είμαστε υποχρεωμένοι να το συλλέγουμε, να τον πάμε στο αυτόφορο.
0: Αυτόφορη διαδικασία.
1: Οπότε, ναι, οπότε δεν θέλουμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θέλουμε να είμαστε αρνητικοί παράγοντες στη διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων. Καλό θα είναι να είναι ενημερωμένοι πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά. Γιατί δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα εκείνη τη στιγμή να πας εκεί και να δημιουργήσεις όλο αυτό το θέμα.
0: Ασφαλώς.
1: Και επίσης, επειδή τώρα οι τουριστικές, οι καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται στο απόγειό τους, έτσι είμαστε στο πινκ, υπάρχει αρκετός κόσμος έξω, στους δρόμους, υπάρχουν θέματα με τα οχήματα τα οποία στο δρόμο πετάνε τα τσιγάρα έξω από τα παράθυρα. Προσφάτως είχαμε ένα περιστατικό στις Λιθύνες από κάτι ανάλογο και ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί υπήρχαν διερχόμενοι οδηγοί οι οποίοι σε πρώτη φάση αντέδρασαν με πυροσβεστήρες και με χειροναστικά μέσα μέχρι να πάει το πυροσβεστικό όχημα. Οπότε θέλω να εστιάσουμε λίγο, σαν υπηρεσία, θέλω να εστιάσουμε λίγο σε αυτά τα 2-3 γεγονότα που ανέφερα.
0: Τα βεγγαλικά. Ήθελα, φίλε Αρτέμη, να προσθέσω και το γεγονός ότι διαπιστώνω πολλές φορές στην καθημερινότητα και το έχω αναφέρει πολλές φορές και στη ροή της εκπομπής ότι ακόμα και αν ανεβάτε σε μοτοσυκλέτες και σε μηχανάκια, ανάβουν τσιγάρο ενώ οδηγούν. Και το επισημαίνω αυτό με μια τσατίλα, γιατί λέω, αν είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, τότε σου βγαίνει ο ζευδάς να καπνίσει την ώρα που οδηγεί στο μηχανάκι που η κάφτρα του τσιγάρου μπορεί κάλλιστα να φύγει από τον αέρα και να πάει. Οπουδήποτε. Δηλαδή, την ώρα εκείνη θα καπνίσει ενώ οδηγεί στο μηχανάκι και εκνευρίζομαι όταν διαπιστώνω ότι οδηγεί σε μηχανάκια, καπνίζουν την ώρα που οδηγούν και εξοργίζομαι με αυτό το οποίο συμβαίνει.
1: Γεγονός είναι αυτό που αναφέρεις, Θάνο, και επίσης αντιλαμβάνεσαι ότι όταν αυτός τελειώσει το τσιγάρο την ώρα που οδηγεί, τι θα το κάνει.
0: Αυτό ακριβώς. Με το που
1: το τελειώσει, θα το απορρίψει στον δρόμο. Έτσι. Κάτι τελευταίο θέλω να πω, σε παρακαλώ. Ένα γεγονός το οποίο το συναντάμε συχνά είναι ότι υπάρχουν κάποιες κατοικίες οι οποίες είναι βραχυχρόνιας μίσθωσης, τα Airbnb που λέμε, τα οποία βρίσκονται είτε μέσα σε δασικές εκτάσεις, είτε σε χορτολιβαδικές, είτε πλησίων αυτών, οι οποίες διαθέτουν ψισταριές, φούρνους, μπάρμπικιου που λέμε. Και γινόμαστε συχνά δέκτες από πολίτες οι οποίοι τυχαίνει να γειτονιάζουν ή να περνούν από το σημείο ότι όλοι αυτοί οι επισκέπτες προκειμένου να περάσουν καλά, ξέρω εγώ, ανάβουν αυτές τις ψυσταριές τους φούρνους για να ψήσουν. Θέλω να πω ότι αυτό, όπως ανέφερα με τις ψυσταριές, στα πανηγύρια απαγορεύεται.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, οπότε να κλείνοντας να εστιάσουμε σε αυτά τα τρία πράγματα. Στα βεγγαλικά, στο άναμα των ψυσταριών στα πανηγύρια ή σε οικίες, ξέρω εγώ, και οτιδήποτε άλλο, και στα τσιγάρα. Είναι σοβαρό. Ακούω καμιά φορά και λένε, έλα, δεν παίρνει από τσιγάρο. Εδώ σαν υπηρεσία κάποια στιγμή είχαμε κάνει ένα πείραμα και είχαμε δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες με την απόρριψη του τσιγάρου και μάλιστα τσιγάρο αυτό το οποίο στρίβουμε, ξέρεις,
0: ναι,
1: το έχει έτοιμο,
0: το οποίο
1: αυτό το βλέπεις ότι το καπνίζει κάποιος και καμιά φορά βαστά συνέχεια τον αναπτήρα και τον άδειο
0: της δίνει. Έτσι, σωστά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, με τέτοιο τσιγάρο, μεσημέρι, με αέρα, με υπολείμματα από πεύκα κάτω, το βάλαμε και πήρε φωτιά, σε 5 λεπτά έχει πάρει φωτιά κάτω ο χώρος στο οποίο το είχαμε τοποθετήσει.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, αυτό έτσι ήθελα να πω στους ακροατές σου. Καλό θα είναι να είμαστε λίγο εγκρατείς όλοι αυτό το τρίμερο. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος θέλει να περάσει καλά. Είναι οι διακοπές που όλοι κάποιοι περιμένουν, ξέρω εγώ, όλο τον χρόνο για να κάνουν διακοπές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι και να δημιουργήσουμε προβλήματα.
0: Η δημόσια ασφάλεια πάνω απ' όλα. Οπότε, αν είμαστε λιγάκι συνεπείς και λιγάκι αναλάβουμε την προσωπική μας ευθύνη, σίγουρα θα καταφέρουμε να έχουμε λιγότερα περιστατικά, αν όχι μηδενικά, στην περιοχή μας. Πολύ καλή αυτή η επισήμανση που κάνετε σαν υπηρεσία, αγαπητέ Αρτέμη. Να ευχηθώ σε όλο το σώμα καλό 15 Αύγουστο. Ξέρω ότι είστε σε επιφυλακή, ότι δεν θα είστε με τις οικογένειές, αλλά αυτό είναι ο ρόλος σας. Είστε επαγγελματίες να μας προφυλάτε από το θέμα, φίλε. Καλή Παναγία, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και μεγάλη προσοχή από όλους μας. Τεσσάρια, πεντάρια είμαστε, οπότε προσέχουμε πάρα πολύ. Αρτέμι Γκολάκη, θερμά ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά.
1: Εγώ ευχαριστώ και μέρος της υπηρεσίας. Ευχαριστώ και ευχόμαστε καλό 15 Αύγουστο σε όλο τον κόσμο.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Ακούσαμε για μία φορά ακόμα από τα πιο έγκυρα στόματα, από τα πιο έγκυρα χείλη, τους εργαζόμενους στην πυροσβεστική υπηρεσία, στο πυροσβεστικό σώμα του νομού Λαστείου. Οπότε μεγάλη προσοχή. Μιλάμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Έχει γίνει μάθημα πλέον, το έχουμε μάθει, το έχουμε και το γνωρίζουμε. Κάτι μπορεί να μην γνωρίζετε είναι ότι η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει και το αλφαβητάρι μας παρέχει έκπτωση 15% στη σχολική λίστα εάν πάρουμε τσάντα από εκεί. Οπότε επιλέξτε μια τσάντα, κάντε την παραγγελία και η σχολική λίστα που θα δοθεί στις πρώτες μέρες του σχολείου θα έχει έκπτωση 15%. Τι άλλο θέλετε, το αλφαβητάρι είναι εδώ για τη νέα σχολική χρονιά, τα έχει όλα, θα τα βρούμε όλα και σίγουρα θα είναι μια καλή σχολική χρονιά γιατί ό,τι ξεκινάει από αλφαβήτα είναι σίγουρα το καλύτερότερο. Αλφαβητάρι! Επαναλαμβάνω, 15% έκπτωση σχολική λίστα αν πάρουμε την τσάντα από το αλφαβητάρι. Ενώ για να είμαστε σίγουροι για τις μετακινήσεις μας και να φτάσουμε σωστά και στην ώρα μας τις εκδρομές μας τώρα της Παναγίας. Καύσιμά μας αποδευόμαστε από το πατήριο Τζίαν Ζαχαρία από τον Άκη στη σφρά μας του Αμμούδη. Εκεί πλέουμε και το όχημά μας μόνοι μας, το πλέουν και εξειδικευμένοι εργαζόμενοι. Εκεί τσεκάρουμε τα ελαστικά μας, τα μορτσέρ μας, το βλουκανιζατέρ Τζίαν Ζαχαρία από τον Άκη. Εκεί έχουμε και όλα τα αξεσουάρ για το όχημά μας, ό,τι όχημα και αν είναι αυτό. Εκεί είναι και το καφέ Τζίαν, εκεί τα έχουμε όλα γενικότερα. Γιατί η φροντίδα στο κινητό του Άγιο Νικόλαο σημαίνει πρατήριο Τζίαν Ζαχαρία από τον Άκη. Θες σφρά μας το Αμμούδη. Ευχές από όλους και από όλες εμάς, συνεργάτες, επιχειρήσεις. Για ένα καλό 15 Αύγουστο σε όλους, να περάσετε καλά, να περάσετε ευχάριστα, να περάσετε ξεκούραστα, να περάσετε διασκεδαστικά, να περάσετε βλαβικά και να χορτάσετε το τρίμερο που είναι μπροστά μας. Εμείς ξανά μαζί θα είμαστε μετά από μια μικρή παύση της εβδομάδας που έρχεται, 24 του μήνα Αυγούστου, ημέρα Δευτέρα. Να περάσετε καλά για παρέα, συντονισμένοι όλες και όλοι στον 104,4. Καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Skip σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες, 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιο 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Γαρίδες Αργεντινής νούμερο 1, 425 γραμμάρια, 6 και 78 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα, Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr
6: 104,7.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Από τι έφυγε?
4: Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86

0: 20-150. Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μινωικών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική. Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μινωικές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Μαγιονέζα Hellmann's Top Down 430 ml 3 και 11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμάρια 2 και 43. Χαρτί υγείας Softex Cotton Classic τρίφυλλο 8 ρολά 2 και 58 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλας Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
3: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσείς έτσι καινούργιας.
2: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.
4: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα, αμέτρητες λύσεις, εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης, Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης, με σεβασμό στη φύση.
5: Τέσσερα κόμμα τέσσερα.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Όλα κιόλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.

0: Οπα, οπα κοπελιά μου, μ' αρέσουνε τα μάτια σου, μα δε σου το πα ακόμα.
1: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
2: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

Παπαγιάκαν σταλμό και σκέψεις σου καρσίνα με κοινή.

0: 104,4. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Ρίζα βραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,94. Μπύρα Fixe Las κουτί 8x330ml 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα Τράτα 2x160 γραμμάρια 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά. Με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
2: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
5: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
2: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
6: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
5: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
2: Όλος ο κόσμος. Μια πόλη. Όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
5: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
5: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων.

0: τηλέφωνα 2841 26496 και 2841 24740.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: 104,4.

0: ποτέ καμιά.
1: Το ατού μου ήταν πάντα η γλυκιά μου η φωνή.
0: Μια φωνή

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
5: Στο Milo Pastry & Bakery η παράδοση συναντά το σήμερα και η γεύση γίνεται μοναδική. Φρέσκο ψωμί, λαχταριστά γλυκά, μοναδικές τούρτες και πίτες που ξεχωρίζουν, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες και μεράκι. Και φυσικά το δικό μας χειροποίητο παγωτό σε πολλές απολαυστικές γεύσεις. Ελάτε να μας βρείτε σε τρία σημεία. Κεντρικό κατάστημα, Λουί Παστέρ 1, πλατεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολη, για να ζήσετε τη γεύση της παράδοσης με μια πινελιά σύγχρονης δημιουργίας. Στο Milo Pastry & Bakery. Και η γεύση γίνεται δική μας ταυτότητα.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιουσία.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
2: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
2: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
1: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
3: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

αποσπάσματα από έρωτες, παρτιτού, συστημένη επιστολή. Μετά το γάμο δεν πέρασε πολύς καιρός. Αυτός

εξαφανίσεώς του ήτανε τελείως μυστική. Εκείνη πάλι ξέμεινε μόνη της, άναψε ένα τσιγαράκι king size, σηκώθηκε, πήγε, ετάισε του σκήνας.

φύση, η οποία εκείνη τη βραδιά ήταν θλιμμένη, πολύ θλιμμένη, σκοτεινή και μαύρη, και η βρόχα έπεφτε ράιθρου. Πέρασαν χρόνια και χρόνια και αυτή τον περίμενε κι όλο τον περίμενε, ξαπλωμένη στην τυβανοκασέλα της. Σηκώθηκε, πήγε στο γκάρντεν, βγήκε από το γκάρντεν, ξαναπήγε, ξαναξάπλωσε, όταν ξαφνικά άκουσε να χτυπάει το κουδούνι. Βγήκε και ήρθε αντιμέτωπη με τον ταχυδρόμο. Της έφερε ένα γράμμα συστημένο από τα μακρινά. Το πήρε με λαχτάρα, υπόγραψε στο κοιτάπι του ταχυδρομικού διανομέα, το άνοιξε και άρχισε να το διαβάζει. Κεντρική Ευρώπη, του μηνός τάδε, ημέρα τάδε και ώρα τάδε, και κάτι ψηλά, κάθετος και παύλα. Σου έρχομαι μετά από χρόνια να σου πω το good morning μου με το how are you μου, να σου ρίξω και ένα I love you, I love you, I love you, για να καταλάβεις ότι μέχρι τώρα δεν σε ξέχασα, αλλά οι ασχολίες μου με τα τέσσερα παιδιά μου δεν μου επέτρεψαν να επικοινωνήσω τόσα χρόνια μαζί σου, διότι ο ένας μου γιος σπουδάζει στην Ελβετία πολιτικές επιστήμες, ο άλλος μου γιος είναι στο Περναμπούκο, σπουδάζει δερματολογία, η κόρη μου αντικειτέρ στη Γαλλία, και το μεγαλύτερο μου παιδί απ' όλα

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε κανένα τραγούδι της προκοπής. Πάμε, αγόρια μου.

Το χειρότερο όμως ήταν πως δεν ήσουν μόνο εσύ. Μέσα στο site της αμαρτίας ήσασταν όλες μαζί.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Αυτό ήταν το 8. Καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή. Τζόρτζια Κεφαλαία μαζί με Σοκράτη Μάλαμα με ένα unexpected τραγούδι, όπως λέμε στα απλά ελληνικά. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, το Σταύρο Σιόλα, που θα είναι εδώ σε μισή ωρίτσα περίπου και θα μιλήσουμε για πολλά ακόμα. Λοιπόν, εμείς θα ταξιδέψουμε το πρώτο ημιωράκι με τραγούδια καινούρια, λίγο πιο παλιά κτλ. Όπως συνηθίζουμε να κάνουμε. Και θα περιμένουμε να μπούμε και στο περιβάλλον Σιόλα σε λίγο.

Αυτό ήταν το αστεροσκοπείο. Αυτό ήταν ο Γιώργος Καραδήμος. Ένα τραγούδι που αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τα άστρα προφανώς και να ταξιδεύουμε μαζί τους. Για πάμε να ακούσουμε και κάτι άλλο που θα είναι μόνο πιάνο και φωνή. Τίποτα άλλο. Θα ακούσετε τι.

Η κυρία Μαρία Φαραντούρη ερμηνεύει Χρήστο Στυλιανού και Ελένη Γιώγα από τη σειρά του Μέγκα Φαμαγκούστα. Ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι ανατριχιαστικά υπέροχο. Δεν ξεχνώ, η Μαρία Φαραντούρη βέβαια θα έχει και πολλά πολλά νέα εν πολύ πολύ σύντομο χρόνο και περισσότερα θα μάθουμε σε λίγο. Μην ανησυχείτε, ξέρω εγώ τι σας λέω. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημιωράκι της εκπομπής με ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι, διασκευασμένο βέβαια, του Στάμου Σέμψη, Τα Βεγγαλικά Μάτια από τους Φάος. Και μετά θα υποδεχθούμε στην παρέα μας το Σταύρο Σιόλα που θα έχει να μας πει πολλά πολλά και για το καινούριο του τραγούδι, συνεργασία με τη Μαρίζα Ρίζου.

0: κάτι ύποπτο λέει συμβαίνει.
1: Μπορεί,
0: και λοιπόν δεν πειράζει. Καλά είναι και έτσι. Ω, κυρία, τίποτα εσείς πάλι μπροστά μου. Η έκπληξη.

0: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Med College. Edu.gr.

0: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε το Σταύρο Σιόλα που εγώ σε παρακολουθώ να ξέρεις αρκετά χρόνια γιατί δεν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος προς Θεού. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
1: Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε. Χαίρομαι και εγώ πολύ που σε συναντώ και σε βρίσκω.
0: Και με αφορμή ένα υπέροχο τραγούδι. Τώρα είπα και πριν στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα τραγούδια δεν έχουν ημερομηνία λήξης να πούνε ότι ξέρεις κάτι είναι καλοκαιρινά, είναι φθινοπορεινά, είναι χειμωνιάτικα, είναι ανοιξιάτικα. Είναι τραγούδια.
1: Ναι. Αυτό το λες και καλοκαιρινό το λες και χαρούμενο δεν πολύ είναι αλλά μοιάζει σαν να είναι.
0: Είναι κρυμμένο.

0: Είναι κρυμμένο, ναι. Είναι συγκινητικό ταυτόχρονα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να, να μιλάω για το τραγούδι μου. αλλά ναι, αυτό με εγωίτευσε και εμένα σε αυτό το στίχο και με και έβαλα τη μουσική, γιατί ότι είχε αυτό, ότι ήταν, είχε, και έχει αυτή την αμφισημία στο στίχο.
1: Είναι φοβερή.
0: Που θέλει να είναι.
1: Που θέλει να είναι, αλλά δεν το αφήνει. Ναι. που λέει
0: ναι,
1: παροιμία.
0: Αυτό που λες είμαι εντάξει, που δεν είσαι.
1: Που δεν είσαι. Απλά το...
0: Και προσπαθείς να πεις τον εαυτό σου και τους άλλους. Και...
1: Το γελάς.
0: Αυτό έχει, ναι, έχει μια συγκίνηση αυτό.
1: Είναι πολύ ωραία και η σύμπραξη είναι πάρα πολύ ωραία. Η Μαρίζα είχε καιρό να βγάλει ένα κομμάτι στον αέρα, οπότε η σύμπραξη και το κλιπ και όλο έχει γίνει πάρα πολύ όμορφο. Να μπείτε να το δείτε, να κάνετε και like στα ψηφιακά μέσα, σωστά. Γιατί ναι, δεν έχουμε και άλλο τρόπο πια.
0: Ακριβώς. Μ' αρέσει πολύ πως δέσαν οι φωνές μας. Δεν το περίμενα τόσο πολύ. Γιατί την πήγα και αυτή σε μια περιοχή πολύ ψηλή και διαφορετική, δεν έχει τραγουδίσει τόσο ψηλά ως τώρα σε άλλο τραγούδι και της άρεσε και αυτήν σε αυτό ότι...
1: είδε έναν άλλον εαυτό.
0: Ναι, ένας άλλος τρόπος, αλλά το κάνω σε όλες, από τη Ρένα Μόρφη, γιατί φαίνεται θέλω, έχω η πρώτη μου αγάπη μεγάλη, ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Α, εδώ είμαστε πολύ κοντά.
0: Και νομίζω ότι τις αντιμετωπίζω όλες σαν να είναι Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Είμαστε πολύ πολύ κοντά σε αυτό, είναι τεράστια δυναμία μου.
0: Έχω την τιμή και τη χαρά, έχω συνεργαστεί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη φυσικά.
1: Προφανώς. Προφανώς. Λοιπόν, εμείς θα ακούμε μια κουβεντούλα. Οπότε θα βάλουμε και τραγούδια, προφανώς από όλη την πορεία. Κάποια που πρόλαβα να βρω, όσα περισσότερα μπορούσα. Αλλά το επόμενο έρχεται από τη Ρένα Μόρφη, που είπες πριν.
0: Σαν Χουάν.
1: Ναι, ναι.

0: Η Ρένα Μόρφη τραγουδάει για το Σαν Χουάν, έτσι. Φοβερό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας είχε έρθει στο αυτή και αυτό. Και η Ρένα αντιμετωπίστηκε λίγο σαν ελευθερία.
1: Βεβαίως, ειδικά έτσι. Στο τέλος, ναι. Σου λέω ότι.
0: Μα κοίταξε να δεις. Είναι και μια μεγάλη σχολή, δεν είναι.
1: Παραδέχομαι. Είναι μια τεράστια σχολή που δεν υπάρχει πια στις νέες φωνές.
0: Δεν πιστεύεις ότι έχουν επηρεαστεί.
1: Δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Η Μελίνα Κανά, Ελένη Τσαλιγοπούλου, επίσης μεγάλη θεάρα μου, απίστευτη.
0: Η οποία τώρα έχει τα καλύτερά της.
1: Η οποία ναι, έχει φωνάρα, είναι ακόμα σαν έφηβη τραγουδάει. Και εγώ έμαθα να τραγουδάω από αυτές. Από τα γυρίσματα καθόμουν και προσπαθούσα να καταφέρω τα γυρίσματα της Ελένης Τσαλιγοπούλου, ας πούμε, όταν πρώτο ξεκινούσα. Λοιπόν, αυτή η σχολή που έχουν τόσο βαθιά ρίζα και αυτή την ελληνικότητα που προέρχεται από τις παλιές
0: η σκητάλη που λέγαμε πριν.
1: Αυτή η σκητάλη. Δεν θέλω να γκρινιάζω σαν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν το ακούω πια. Δεν βρίσκω φωνές που να έχουν αυτή τη ρίζα. Και να
0: ή ακόμα δεν έχουν σκάσει.
1: Να
0: δώσουμε μια κτίδα φωτός ότι μπορεί να έχουν σκάσει.
1: Μα μετά από εκείνη τη γενιά. Θέλω να πω, μετά από εκείνη τη γενιά είναι να πούμε Νατάσα Μποφίλιο και Λεωνόρα Ζουγανέλη, ας πούμε, και Ρίτα Αντωνοπούλου. Είναι ευρωπαϊκές φωνές.
0: Είναι ευρωπαϊκές φωνές. Δεν είναι ανατολικές φωνές.
1: Κατάλαβες τι λέω. Είναι ευρωπαϊκές, υπέροχες φωνές, αλλά ευρωπαϊκές φωνές. Δεν είναι, κατάλαβες, γιατί ίσως εγώ αγαπώ αυτό τον τρόπο και λόγω της παράδοσης και, της ελληνικής μουσικής, αλλά δεν βρήκα συνέχεια μετά από εκεί.
0: Η παράδοση προέρχεται και από την καταγωγή σου.
1: Ναι, παρότι εγώ Αθήνα γεννήθηκα.
0: Ναι, απλά έτσι. Υπάρχει μέσα το DNA της Ηπείρου, σωστά.
1: Ναι, αυτό που λένε κυταρική μνήμη κάτι, δεν ξέρω, ισχύει δεν ισχύει, αλλά εγώ το πιστεύω αυτό. Ότι υπάρχει μια μνήμη μέσα μας που δεν την έχουμε πάρει από το περιβάλλον μας. Εγώ πιο περιβάλλον της Αθήνας. Να πεις πήγαινα στα χωριά και αγαπούσα το όνειρο της ελληνικής επαρχίας, ας πούμε, την ομορφιά αυτή και της φύσης. Και οπότε φαντάζομαι ότι αυτό αποτέλεσε πηγή έμπνευσής μου.
0: Mm-hmm. Πότε πρώτο ξεκίνησες να δίνεις τα πρώτα δείγματα, να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα ασχοληθώ με αυτό και όχι με το φυσικό Αθήνας, λέγω τώρα, σε σπουδές ή κάτι άλλο.
1: Καλά, ναι, εντάξει, εγώ έδωσα Πανελλήνιες τέταρτη δέσμη, δεν ήξερα που πήγαινε.
0: Αυτά τα οικονομικά, τέτοια.
1: Ναι, εκεί πήγαιναν όλοι.
0: Ας πάω κι εγώ.
1: Όποιος δεν ήξερε τι θέλει να κάνει, πήγαινε εκεί με το
0: αυτό,
1: λαό. Δηλαδή.
0: Και ακόμα έτσι συμβαίνει, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
1: Ναι.
0: Όποιος ξέρει, πάει εκεί.
1: Ναι, τέλος πάντων αυτό. Και αποφάσισα όμως τελευταία στιγμή ότι θέλω να σπουδάσω θέατρο, όχι μουσική. Και πήγα και έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό, ας πούμε, και δεν πέρασε την προχρονιά και μετά πήγα στο Βασίλη Διαμαντόπουλο και μετά πέρασα στο Θέατρο Τέχνης Καρολουκού, ναι, και σπούδασα, ναι, εκεί ουσιαστικά. Η πρώτη μου κίνηση ήταν να σπουδάσω θέατρο και όχι μουσική, παρότι σκαρφιζόμουν τραγουδάκια και μελωδίες από το σχολείο ακόμα. Το πρώτο μου τραγούδι το παρουσίασα στην επέτειο της 17 Νοέμβρη.
0: Α, τι λες.
1: Γραμμένο για την 17 Νοέμβρη. Την επέτειο, έτσι.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν.
0: Δεν την πρόλαβες την ίδια. Εντάξει, ήμαρτο. Εντάξει.
1: Την επέτειο του Πολυτεχνείου, λοιπόν, γιατί με συγκινούσε πολύ και το πρώτο μου τραγούδι το τραγούδισα μπροστά στη γιορτή του σχολείου σε αυτή την επέτειο.
0: Πώς ήταν η στιγμή αυτή. Πώς ήταν η στιγμή αυτή. Είχε τράκ, δηλαδή βγήκε πάνω στο.
1: Τρεμάμενη στιγμή ήταν, αλλά γιατί πώς είναι όλες στιγμές. Γιατί όταν βγήκα στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης δεν ήταν τρεμάμενη στιγμή. Το ίδιο, τρεμάμενη ήταν η εκείνη.
0: Τρεμάμενες είναι οι στιγμές. Και ξέρεις τι, δεν είναι και πολύ πολύ εύκολο να τις αντιμετωπίσει κανείς. Λοιπόν, τραγούδι.
1: Ναι, αμέ.
0: Ναι. Kinder έκπληξη, ξέρεις. Εγώ τα βάζω.
1: Τι έχεις ετοιμάσει.
0: Θα ακούσεις.

0: πόσα διόδια πήγαμε και ήρθαμε ακουγώντας το τραγούδι αυτό. Δηλαδή πρέπει να σε έχουν θεός Νέα Οδό και στην Ιωνία Οδό και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Αστειευόμενος. Φαντάζομαι. Λοιπόν, Σταύρο, τι είναι αυτό που σε εμπνέει κάθε φορά? Γιατί η θεματολογία σου ποικίλει. Ποικίλει και μάλιστα άλλοτε είναι κοινωνική, άλλοτε έχει και λίγο ορθώς πολιτική, δεν τη λέω πολιτική, κομματική, κατάλαβες, αλλά έχει αυτό που λέμε μια ευρύτερη πολιτική χρειά. Την ακούω, κρυμμένη ίσως.
1: Δεν θα το έλεγα, πολύ κρυμμένη και με την πολύ γενική, με την ευρύτερη
0: ενώ με
1: έννοια.
0: Την φιλοσοφική έννοια της πολιτικής.
1: Μπράβο, σαν στάση ζωής, ας πούμε.
0: Αυτό, αυτή είναι η καλύτερη.
1: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Δεν είσαι απόλυτα ερωτικός, πώς θα λένε, δημιουργός. Με την προφανή έννοια του όρου.
1: Κοίτα τώρα τα διόδια που ακούσαμε είναι στίχος του Πόλη Κυριάκου.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι το απόλυτα ερωτικό τραγούδι. Εντάξει, κάποιοι το βάζουν από γάμους και σε κηδείες, επειδή λέει μέσα σπίτι στον παράδεισο. Τώρα θα
0: πιάσουμε. Εντάξει τώρα,
1: παράδεισο.
0: Δηλαδή από μία λέξη να πιαστούμε
1: και όμως το θεωρούν, το αφαιρώνουν σε ανθρώπους που.
0: Παναγία μου, Χριστέ.
1: Ναι, σαν αγαπημένους, που είναι ο καθένας.
0: Όπως αντιλαμβάνεται.
1: Ναι, και αυτή είναι η χρησιμότητα των τραγουδιών. Έτσι.
0: Και αυτό είναι και θεμητό απόλυτο.
1: Και από την άλλη, και εγώ ερωτικά το είδα. Γιατί λέει και το του έρωτα θα βάλω το πουκάμισο. Οπότε είναι ένα ερωτικό τραγούδι, δεν είναι ότι. Δεν πιστεύω στον έρωτα, αλλά πιο ξέρεις περισσότερο μέσα από την απώλειά του. Τα περισσότερα τραγούδια δηλαδή μιλούν και με ενέπνευσαν μέσα από την απώλεια του έρωτα ή την έλλειψη αυτού. Κατάλαβες,
0: ναι.
1: Αυτό ήταν μεγαλύτερη κινητήριος δύναμη.
0: Ισχύει δηλαδή. Αυτό που λέμε, βρε παιδί μου, για τους καλλιτέχνες, ότι στα μαύρα τους γράφουν ωραία, όχι στα χαρούμενά τους.
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Χαρούμενος, τι, δεν με νοιάζει να κάτσω να γράψω κάτι.
0: Είσαι θέλω χαρούμενος.
1: Να χαρώ τη ζωή μου και να απολαύσω τη, κατάλαβες, τη χαρά και την, που συμβαίνει, που εντάξει είναι κάτι οριακό, δηλαδή δεν συμβαίνει, δεν κυκλοφορούμε πανευτυχής και για πολλή ώρα, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε το πρώτο μας, το πρώτο, θα κάνουμε ένα μικρό break, να βάλουμε τα σύννεφα μπαλόνια με τη Βιολέτα
1: okay,
0: και
1: ναι.
0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, με αυτό το τραγούδι έγινε ένα. Ξέρεις, έγινε το πρώτο μπαμ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είμαστε δεύτερο ημίωρο εδώ με το Σταύρο Σιόλα στην παρέα μας. Ακούμε τραγούδια που έχει γράψει, που έχει ερμηνεύσει, που ερμηνεύει ντουέτα. Είσαι άνθρωπος που σου αρέσουν οι συνεργασίες, εν πάση περιπτώσει. Τουλάχιστον ξεκινάς με καλή διάθεση.
1: Μ' αρέσουν πολύ, πολύ. Θέλω πολύ να το κάνω και φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Έχω πάρα πολλά ντουέτα. Γιατί ο συνθέτης μέσα μου θέλει να ακούει και άλλες φωνές και να δίνει τα τραγούδια σε άλλες φωνές και ο τραγουδιστής λέει κάτσε ρε μεγάλε, εγώ τι τα κάνω εδώ πέρα, είμαι και εγώ εδώ, είναι δυνατό να δίνεις ναι.
0: Να τα δίνεις, ας πούμε, αλλά να τα.
1: Καθόλου διπολικό, πώς φαίνεται αυτό?
0: Δεν είναι διπολικό, είσαι δημιουργός.
1: Ναι, έτσι, οπότε
0: δηλαδή, ανήκεις στην γενιά των τραγουδοποιών. Δεν είσαι ένας συνθέτης σκέτο, σωστά?
1: Εντάξει, υπάρχω και ο συνθέτης. Δεν ξέρω τώρα. Δεν,
0: δεν
1: με πολύ νοιάζει τι ακριβώς ο τίτλος, δηλαδή αν είμαι τραγουδοποιός συνθέτης. Αλλά σημασία έχει ότι τα μοιράζομαι, γιατί τα δίνω και στον εαυτό μου, αυτό μου επιτρέπω, και τα μοιράζομαι και με άλλους.
0: Πώς ήταν η πρώτη φορά που άκουσες τη φωνή στο ραδιόφωνο?
1: Αχ. Η πρώτη φορά που άκουσα τη φωνή μου στο ραδιόφωνο δεν ήταν τη Άρνη στο νερό, ήταν ο Γεροπλάτανος. Ήταν ο Γεροπλάτανος που βγήκε το 2002 από την Virgin.
0: Που υπήρχε ακόμα.
1: Ναι. Ζουγρής, Κώστα Ζουγρής.
0: Κώστα Ζουγρής, φυσικά.
1: Και Γιάννης Πετρίδης, φυσικά.
0: Ιστορικό δίδυμο, εννοείται.
1: Ναι, ακριβώς, που με εμπιστευτήκανε και βγάλανε τον πρώτο μου δίσκο τότε. Καταλαβαίνεις, πληρωμένη παραγωγή.
0: Καλά, ήταν, CD,
1: ήταν δεδομένα.
0: Χριστίνα Τσιρλή.
1: Α, δεν θυμάμαι.
0: Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Και είχα και τον ενορχιστρωτή που διάλεξα, ήθελα τον Κώστα Παρίσι τότε, γιατί είχε κάνει ένα καταπληκτικό δίσκο με τη Μελίνα Κανά.
0: Βεβαίως, το γέλα πουλί μου.
1: Και
0: γέλα ψυχή μου.
1: Γέλα ψυχή μου, μπράβο, και δύο καταπληκτικά τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος.
0: Είχε μελεθεί το εξώφυλλο, να ξέρεις, εκείνο.
1: Έλα εσύ, πίστευτο. Και λέω θέλω τον Κώστα Παρίσι για ενορχιστρωτή. Και ο πρώτος μου δίσκος έγινε έτσι.
0: Είχε κάνει πολύ ωραία δουλειά.
1: Πολύ, Κώστας, πολύ, πολύ εξαιρετική. Και, μα δεν τον έχω αφήσει. Με τον Κώστα συνεργάζομαι όλα τα τραγούδια που ακούς και μέχρι
0: τα
1: τώρα.
0: Τα πολλά μεγάλα φιλιά μου, τον λατρεύω, ναι. Κώστα.
1: Ναι, λοιπόν, και εκεί μέσα υπήρχε ο Γεροπλάτανος, οπότε αμέσως το δεύτερο πρόγραμμα το πήρε και το έπαιζε
0: το
1: και ακουγόταν πανελληνίως, ας πούμε. Και παίρνανε από τα χωριά και λέγανε αυτό είναι το τραγούδι μου, ο Γεροπλάτανος και αυτά. Και άκουσα λοιπόν τον εαυτό μου στο Γεροπλάτανο και εντάξει, είναι μια συγκίνηση που σου κόβονται τα πόδια. Δηλαδή λες τώρα, μ' ακούνε σε όλη την Ελλάδα, ας πούμε, άνθρωποι σε διαφορετικές φάσεις της ζωής τους και που βρίσκονται
0: στις στιγμές
1: από
0: τους.
1: Από νοσοκομείο μέχρι τη Σκοπιά ή στο σπίτι τους και αυτό είναι ένα συνέστημα μαγικό, δηλαδή λες.
0: Κοίταξε να δεις, έχεις γράψει ένα από τα τραγούδια που εγώ προσωπικά τα θεωρώ το top, μέσα στα top 10 της δικής μου προσωπικής επιλογής.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Αυτό που ακολουθεί.

0: Λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας. Γιάννης Κότσιρας με το Σταύρο, τραγούδι του Σταύρου Σιόλα και του Σταύρου Σταύρου. Έτσι, ναι. Που δεν είναι ο Σταύρος Σιόλας, ο Σταύρου Σταύρου.
1: Όχι.
0: Να το διευκρινίσουμε
1: τρεις
0: αυτό. Γιατί
1: Σταύρι σε.
0: Πολύ μαζεύει.
1: Ναι, σε
0: μαζευτήκατε πολλά. Έτσι. Λοιπόν, τι. Το τραγούδι με τη Μαρίζα είναι ένα δείγμα, φαντάζομαι, από κάτι που θα ακολουθήσει. Το έχει σκεφτεί έτσι, θα ενταχθεί σε ένα πλαίσιο ενός, μια σειρά τραγουδιών, κάτι.
1: Α, όχι εννοείς με τη Μαρίζα.
0: Όχι, όχι, ενώ μπορεί όχι. Να είναι ένα από.
1: Όχι, όχι, είναι ένα single.
0: Είναι ένα τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ήταν επιθυμία της Μαρίζας να συμπράξουμε και.
0: Και συμπράξαμε.
1: Και συμπράξαμε σε αυτό το τραγούδι.
0: Οπότε παρακάτω, γιατί είμαι σίγουρος ότι στη φαρέτρα σου και στο συρτάρι σου σίγουρα υπάρχουν πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Βλέπω, βέβαια, σε βλέπω καλά, που σημαίνει ότι μπορεί να μην είσαι σε δημιουργική φάση. Γιατί μου πες πριν ότι όταν είσαι κακά, όταν δεν είσαι καλά, είσαι δημιουργικός.
1: Όχι, όχι. Όπως με βλέπεις είμαι πάντα. Καλά είμαι δηλαδή. Ναι. Και αυτό πάλι που επειδή με τις άρνες στο νερό και τέτοια, πολλές φορές νομίζουν ότι για τα διόδια και αυτά δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Νομίζουν ότι θα είμαι κανένας καταθλιπτικός.
0: Δεν είσαι καθόλου. Δεν είναι καθόλου καταθλιπτικός, σας το λέω εδώ μπροστά.
1: Όταν έφτασα μύτη στο Φεστιβάλ Τραγωδίου Θεσσαλονίκης, με κοιτούσαν σαν ούφο, γιατί εγώ ήμουν ένα πολύ νεαρό και μοντέρνο παιδί με μοντέρνα ρούχα και τελείως. Και αυτοί περιμέναν έναν παπά με ράσα και ένα καλόγερο. Μου λέει αλήθεια, περιμέναμε ένα καλόγερο με μαλλιά, ράσα, μουσια.
0: Από αυτό που είχαν ακούσει.
1: Και είδαν, ναι, από τις άρνες στο νερό.
0: Ναι, γιατί πρώτα το είχαν ακούσει.
1: Και ένας τέτοιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και είδαν εμένα. Λοιπόν.
0: Δεν πήγε άσχημα. Ναι,
1: εγώ γενικά δεν υπηρετώ τα. Τι έχει ο καθένας στο μυαλό του μέσα από τα τραγούδια. Ούτε καταθλιπτικός είμαι.
0: Είναι αυτό που λένε τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Έτσι, ξεκάθαρα στην περίπτωσή σου και ναι. Με το τραγούδι που ξεκίνησε τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σε πάω στην αγαπημένη σου.
1: Να με πας.
0: Γιατί δεν πρέπει να πάμε και στην αγαπημένη σου. Λίγο, λίγο, έστω.

0: Λοιπόν, Ελευθερία Ρουαντάκη. Έτσι. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάνε όλα, νομίζω. Ε?
1: Λατρεμένη. Είναι σχεδόν η μητρική μου φωνή. Και τη το λέω.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή, μητρική φωνή. Ναι. Αν σου δινόταν ευκαιρία στην παρούσα φάση να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θέλω να φτιάξω τώρα ένα δίσκο ολόκληρο σε κάποιον ανεξαρτήτου εποχής.
1: Όταν λες ανεξαρτήτου εποχής.
0: Μπορεί να είναι και κάποιο που δεν μπορεί να κάνει δίσκο, να έχει αποδημήσει. Π.χ. Ναι. Ποια θα ήταν αυτή, ή ποιο. Έτσι.
1: Η Σωτηρία Μπέλου.
0: Θα ήταν Μπέλου, ε.
1: Και αν τραγουδούσε και η Χαρούλα Αλεξίου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, δεν πρόλαβα τη Χαρούλα Αλεξίου. Δυστυχώς.
0: Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, γιατί είμαστε πάνω κάτω, εντάξει, σε αρκετά νεότερός μου, αλλά ζούμε σε μια γενιά που χάνουμε φωνές. Έτσι. Είτε φυσικά, είτε τεχνικά, εν πάση περιπτώσει. Τις χάνουμε.
1: Ναι.
0: Και όμως... είναι η εποχή που δεν... ξέρω, δεν συμπληρώνονται αυτές, δεν ακολουθούν κάποιοι άλλοι, κάποιες άλλες. Πώς θα το αντιμετωπίσεις?
1: η γενιά μας νομίζω ότι θα πει ότι δεν ακολουθούν, όπως λέγαμε και πριν, εξίσου σημαντικές, αλλά οι νεότερες γενιές ενδεχομένως να μην πούν κάτι τέτοιο. Οπότε είναι λίγο υποκειμενικό αυτό. Εγώ θα πω ότι μπορεί να μην πρόλαβα με αυτές, αλλά η ζωή παίρνει αλλά δίνει κιόλας, και προλαβαίνω μια συγκλονιστική και πολύ μυθική φωνή για μένα, τη Μαρία Φαραντούρη.
0: Ω, αυτή είναι η είδηση τώρα. Για πες.
1: Ναι, που κάνουμε τραγούδια θεατρικά και ποιήση Βυζινού και Καβάφη και... Οπότε έχω αυτή τη χαρά.
0: Ένα project είναι... πραγματικά μεγάλο επίβολο, το λες έτσι. Είναι, δηλαδή, ναι. Να συνεργάσεις με τη Μαρία Φαραντούρη είναι μόνο τιμητικό.
1: Και είναι συγκλονιστική και καταπληκτική και συγκινητική. Είναι υπέροχος άνθρωπος.
0: Τι
1: τόσο ταπεινή, τόσο απίστευτα ταπεινή. Που
0: αναρωτιέσαι.
1: Σοκάρι, αναρωτιέμαι, ναι, γιατί.
0: Ξέρεις, είναι αλήθεια, τσιμπήστε με.
1: Γιατί όταν συγκρίνεις και με συμπεριφορές νεότερων που έχω συνεργαστεί με πάρα πολλές, όσο καταλαβαίνω.
0: Το ακούσαμε. Μερικούς από αυτούς.
1: Ναι, με πολλές νεότερες και έχω δεχτεί συμπεριφορές που λέω αν είναι δυνατόν. Και η Μαρία Φαραντούρη, ας πούμε, είναι τόσο ταπεινή και απλή.
0: Άρα δηλαδή, θέλω, επειδή θα. Κλείσουμε, πρέπει να κλείσουμε. Θα ανανεώσω ραντεβού μαζί σου με τα τραγούδια της Φαραντούρη, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Οκ, okay, δηλαδή
1: εννοείται.
0: Μεγάλη μας τιμή και χαρά να έχουμε. Ξέρεις, να, λέγαμε πριν και εκτός αέρα για το ραδιόφωνο τι ακούγεται, τι δεν ακούγεται. Μα ακούγεται η Μαρία Φαραντούρη.
1: Όχι.
0: Σε κάτι επαιτίους μόνο που και που. Στα σχολεία σίγουρα μπορώ να το εγγυηθώ αυτό. Ειδικά κάτι 17 Νοέμβρη είναι εκεί. Πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτό δείχνει τι.
0: Αλλά αυτό.
1: Την κατάδια τη δική μας δείχνει, ναι, γιατί ναι. Η Μαρία είναι διεθνής. Δηλαδή πηγαίνει στο εξωτερικό και γεμίζει θέατρα.
0: Είναι παγκόσμια.
1: Ούτως ή άλλως και εδώ γεμίζει και το Μέγαρο και όπου εμφανιστεί και τα λοιπά. Αλλά είναι παγκόσμια η Μαρία Φαραντούρη. Και εμείς στα ραδιόφωνα
0: ζούμε το δικό μας κόσμο.
1: Ναι. Ξέρεις.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ήταν μια πρώτη κουβέντα και πολύ χαίρομαι που έχουμε βρει και κωδικούς επικοινωνίας, έτσι, από τους αγαπημένους.
1: Είναι λογικό, ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με το «Μην ακούς τι σου λέω». Εμείς θέλουμε να ακούμε ό,τι και να λες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Γράφε εσύ και θα ακούμε εμείς. Μην ανησυχείς καθόλου. Εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ, πέρασε υπέροχα.
0: Να είσαι καλά.

0: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
3: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Elabet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealer.

0: Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημιωράκι για σήμερα. Ακούσαμε τον Σταύρο Σιόλα, την παρέα του, τα πράγματα που είχε να μας πει και την αποκάλυψη ότι γράφει τραγούδια για την κυρία Μαρία Φαραντούρη. Ξεκινήσαμε το τέταρτο ημιωράκι με την Άλκη Σφαιροδοψάλτη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια από το Ηφαίστειο που ξυπνά, του Νίκο Αντίπα και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εγώ προσωπικά πιστεύω έναν δίσκο σταθμό στην ελληνική

δισκογραφία που κυκλοφόρησε πολλά χρόνια πίσω. Είναι αρκετά, τόσο πολλά τα χρόνια που δεν θυμάμαι καν την παραγωγή. 1997, αν δεν κάνω λάθος. Η συνέχεια, ακούστε, έρχεται την Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: Όσο κρατάει ένα φιλί, αυτός ήταν ο Νίκος Πορτοκάλιγλου από τη δίψα του, από το δίσκο αυτόν που κυκλοφόρησε το 2006-2007, πότε ήταν, το 2003 κυκλοφόρησε και έβγαλε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Εντάξει, από τα 13 τραγούδια, τα 10 ήταν σίγουρα επιτυχίες. Λοιπόν, συνεχίζουμε ακάθεκτη και ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια της τελευταίας φουρνιάς κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2025. Κατάφερε να μας κερδίσει και να μας κρατήσει ακόμα έτσι πολύ ζεστούς με αυτή την ερμηνεία της Νατάσης Μποφίλιου και του Μανώλη Φάμελου. Όλα είναι μπροστά και ένα τραγούδι που για μένα είναι προσωπικά ο ύμνος της ελευθερίας και του κοιτάζω αισιόδοξα το μέλλον.
1: Ακού να δεις, απ' την πόρτα όταν βγεις.
0: Βέβαια δεν το όλα είναι μπροστά, είναι το όλα τέλεια.
1: Κρυφή.

Φέτος δεν κατάλαβα καλοκαίρι, λέει ο Μανώλης Φάμελος από το δίσκο «Η ψυχή του πάρτι». Ένα ακόμα από τα υπέροχα τραγούδια που πραγματικά δεν χορταίνουν να ακούμε, εντάξει. Νομίζω ότι ο τρόπος που γράφει τα τραγούδια του Μανώλης Φάμελος είναι μοναδικός και γι' αυτό κάθε φορά που τα ακούμε θέλουμε να τα ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν όμως. Πρέπει να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Να περνάτε πάρα πολύ καλά και να ξέρετε ότι είμαστε εδώ για εσάς, ο κόσμος να έρθει ανάποδα. Με τέτοιο τραγούδι κλείνουμε κιόλας. Γεια χαρά!

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου τροφά 750 ml, 1 συν 1 δώρο, 5 και 31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή, το κιλό 7 και 11. Καφές παπαγάλος λουμίδι 194 γραμμάρια, 3 και 77 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: 104,4. Η ώρα είναι 4.

0: 104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Στα όρια της μέρας με τη νύχτα, η ζώνη του λυκόφωτος ξυπνάει.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατροίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην Κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Γιορτή Βοσκού 2026 στην Κριτσά. Με βραστό, γαμοπύλαφο και αντικριστό σας υποδέχονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κριτσάς ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Νομούλα Ιθίου. Κυριακή 16 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ ξεκινάμε το γλέντι με το συγκρότημα του Νικομανόλη Νύκταρη. Και τον Κωστή Βλάση.
4: Εγώ με τσι παλιά σχολής και εσύ σε τσι καινούργιας.
3: Κυριακή 16 Αυγούστου. Είσοδος 20 ευρώ με πλούσιο μενού. Μέγας χορηγός. Σαν τόπ. Τεντοτεχνική. Αποστολάκης Ανδρέας. Καλώς να ορίσετε και καλή διασκέδαση.

τα ριχά, σκαριά παλιά σαν κατεμένα, στα πέλαγα του χρόνου τα νυχτά, τα όνειρά μου σκουριασμένα ρημάζουν εδώ κάτω

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Παρίζα βραστή Θράκης γεύσης, το κιλό 3,94. Μπύρα Φίξελας κουτί 8x330ml, 5,48 και 5 έξτρα πόντι. Τονοσαλάτα τράτα 2x160 γραμμάρια, 4,27 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.

Από την ξένη δισκοθήκη του 104,4.

0: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
1: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα. Ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος. Give it-

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλου Τροφά 750 ml 1 συν 1 δώρο 5,31 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα φιλέτο το στάκι, βραστή ή καπνιστή το κιλό 7,11. Καφές Παπαγάλος Λουμίδι 194 γραμμάρια 3,77 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
4: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στην Ιεράπετρα, 5-20 Αυγούστου, στο λιμενικό καταφύγιο Παχιάς Άμμου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Προπόληση εισιτηρίων στο κατάστημα Progressive στην Ιεράπετρα. 5-20 Αυγούστου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, στο λιμενικό καταφύγιο Παχιάς Άμμου. Ώρα έναρξης 9.30.
5: Τον 4,5.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.

Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Πόπης Αστεριάδης στους 104,4 των FM. Ο λόγος του Δημήτρη Χριστοδούλου στο απόψινό εναρκτήριο μας άκουσμα, φίλες και φίλοι. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Δύο διαφορετικές μελοποιήσεις των Γκούμα Μαρκόπουλου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για τον λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τα ποιητικά δρόμενα του 1966 και τον κύκλο του Μικρά Λυρικά, πιο συγκεκριμένα από τις ενότητες του Σίδερου και του Νερού, οι διαφορετικές ενδιαφέρουσες προτάσεις, τραγουδισμένες από την Πόπη Αστεριάδη και τον Βασίλη Σκουλά αμέσως μετά, για τον πρόλογο και την πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι.

11 χρόνια χωρίζουν την πρώτη μας ενότητα από τη δεύτερη. Από τα 1984 στα 1995. Από τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο Μανώλη Γαλιάτσο. Η μουσική, ο στίχος, η ενορχήστρωση του τελευταίου, η ερμηνεία της Γλυκερίας για τη σύνθεση της αγάπης του Μαντήλη.

Είχε Βαλκάνη του Μανώλη Γαλιάτσου, οι μουσικές, οι ενορχιστρώσεις του και ο λόγος του, οι ερμηνείες της Λυκερίας. Της αγάπης στο μαντίλι, κόκκινα χείλη το πρωί.

Ομοιοκαταληξία αυστηρή, περιοριστική. Κι ωστόσο εικονοποιία εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικά των μεγάλων δημιουργών, στιχουργών στην περίπτωσή μας. Όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που συνήθως με τέτοιο τρόπο μας ευνηδίαζε. Ένα στιχούργημά του ήσουν αφεγγάρι από τα ελάχιστα που μελοποίησε ο Γιώργος Σταυριανός. Η πρώτη εκτέλεση στα 1982 με την ενορχήστρωση του Δημήτρη Λέκα την ακούσατε ήδη από τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Ακολούθησε μια δεύτερη με τον Γιώργο Νταλάρα.

Με την Έλλη Πασπαλά, φίλες και φίλοι, να τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη, μουσική στίχη. Συνέβη στην Αθήνα, το πέλαγο είναι βαθύ.

Με την Μαρινέλα, φίλες και φίλοι, και τότε και τώρα. Τότε με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τώρα με τον Γιώργο Νταλάρα. Πάντα για τη σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική στίχη. Το πέλαγο είναι βαθύ.

Από τα 1995 με τον Νίκο Παπάζογλου, Φανή, με όμικρον γιώτα, στα 1996 με την Αναστασία Μουτσάτσου. Η τελευταία ερμηνεύει μια σύνθεση των Παντελή Θαλασσινού και Τέτα Στεζάκη. Τσιγκάνα.

Από τα 1996 στα 1965. Με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Με το λόγο του και θα την ολοκληρώσουμε.

0: Πόρτα κλειστή τα χείλη σου, τον Ζαμπέτα Χριστοδούλου από τη φωνή της Βυγής Μοσχολιού για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Όσοι είδενος πυθόλιοντας τα αίματα και τρέχουν, στο στήθος του και στο μερί και το κορμί του βρέχου, εμούγκρισε ταράχτηκε και σαν λιοντάρι αγριεύγει και ένα βαρύ του κριτικού τόπο να βρει γυρεύγει. Εδάκανε τα χείλη του, μέσα η καρδιά του βράζει, δράκοντας κι όχι ανθρωπινό το πρόσωπο του μοιάζει. Εμάζωξε σαν το θεριό όλη τη δύναμή του κι όσο μπορεί ψηλά ψηλά σηκώνει το σπαθί του κι από όχι τρέχει απάνω του με τα γριωμένο χέρι και ξάμωσε να του βαρύ στη κεφαλή στα μέρη. Κι ο κριτικός ο γλίγορος σηκώνει το σκουτάρι, βάνει τον μπρος στην κεφαλή την κοπανιά να πάρει και πέφτει κάτω το μισό, τ' άλλο μισό πομένει και βρέθηκε τη χέρα του λιγάκι λαβωμένη.
3: Τότε σαν

Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών. Στο

0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
1: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Καλώς σε βρίσκω και πάλι εδώ. Ράδιο 104,4. Άγιος Νικόλαος.
3: Να!

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
1: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στην Ιεράπετρα, 5η 20 Αυγούστου, στο λιμενικό καταφύγιο Παχιάς Άμμου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Προπόληση εισιτηρίων στο κατάστημα Progressive στην Ιεράπετρα. 5η 20 Αυγούστου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στο λιμενικό καταφύγιο Παχιάς Άμμου. Ώρα έναρξης 9.30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τα τραγούδια.
2: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξει η Φλέρη Νταντονάκη με ένα τραγούδι από το ξένο ρεπερτόριο. Για το τραγούδι αυτό δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Άλλωστε σας έχω ξαναπεί ότι για το ξένο ρεπερτόριο δεν έχω γνώσεις, είμαι μόνον για τα πολύ γνωστά και ιδίως για τα τραγούδια αυτά που έχουν ακουμπήσει με τη φωνή τους Έλληνες ερμηνευτές. Το τραγούδι αυτό γραφτήκε το 1933 από τον Αμερικανό συνθέτη George Gershwin και απετέλεσε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της αφροαμερικάνικης μουσικής σκηνής. Απόψε λοιπόν το τραγούδι αυτό θα το ακούσουμε από τη Φλέρη Νταντονάκη.

0: Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Φλέρη και ήταν αυτό «Η οδός ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκη. Ο μεγάλος συνθέτης χαρακτήριζε τη Φλέρη σαν άγγελο που τυχαία έπεσε σε αυτή τη διάσταση. Μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα με πάθος, σπάνια φωνή και εσωτερική ένταση, τις οποίες η ερμηνεία λειτουργούσε ως ιδανικός διάβλος επικοινωνίας με την ουσία της μουσικής. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης για την μούσα του, τη Φλέρη. Του Μάνου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τη Ζωή Φυτούση. Ο στίχος και σε αυτό, όπως και στο προηγούμενο, ήταν του ιδίου και θα το ακούσουμε στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε το 1961. Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε στην παράσταση του νομπελίστα Ιταλού ποιητή και συγγραφέα Λουίτζι Πιραντέλο, παράσταση που ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών την προαναφερόμενη περίοδο από το Δημήτρη Μιράτ. Η παράσταση αυτή λεγόταν «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε».
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Από τη ζωή Φυτούση ακούσαμε και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια του Μάνου και τα δύο από την ίδια παράσταση από όπου και το πρώτο. Για το Μάνου η ζωή Φυτούση ήταν η ζεστή, η υγρή φωνή που ήθελε για τα τραγούδια του αυτά. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι δικό του, ηχογραφημένο στην πρώτη του ερμηνεία το 1963 από τον Γρηγόρη Μπιδικότσι.

Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα, μα κυρίως

Από τον Γρηγόρη ακούσαμε και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι, γραμμένο αυτό από τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και ηχογραφημένο το 1964 με τον Χριστάκη να τον συνοδεύει. Του Γιώργου Ζαμπέτα θα είναι και το επόμενο με το στίχο και εδώ του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, τραγούδι ηχογραφημένο το 1968 με τον νεαρό Δημήτρη Μητροπάνο να ερμηνεύει.

και το δεύτερο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό το ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου και ήταν αυτογραμμένο από τους Σπύρο Πάπα Βασιλείου και Κώστα Βέργου και ήταν ηχογραφημένο το 1970. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου, ένα πολύ όμορφο όμως και άγνωστο τραγούδι του, γραμμένο από τους Βασίλη Κουμπί και Άκου Δασκαλόπουλο και με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

Το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από το Μιχάλη Βιολάρη ήταν και αυτό γραμμένο από τον Βασίλη Κουμπί και Δημήτρη Ιατρόπουλου, του οποίου δημιουργία θα είναι για το επόμενο τραγούδι που και αυτό στην πρώτη του ερμηνεία το είχε πει ο Μιχάλης Βιολάρης. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια πολύ σπάνια ερμηνεία από την χοροδία Κέρκυρας. Η ερμηνεία αυτή υπάρχει σε ένα πολύ σπάνιο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1979 υπό τον τίτλο «Αναδρομή». Στο συγκεκριμένο κομμάτι ο στίχος ανήκει στον Δημήτρη Ιατρόπουλο.

το έργο αυτό του Βασίλη Κουμπί, από το οποίο προερχόταν το πρώτο τραγούδι, καλύπτε την μια πλευρά ενός 35 δίσκου. Την άλλη πλευρά την κάλυπτε ένα άλλο έργο του Μιχάλη Τερσί που έφερε τον τίτλο «Παραλλαγές». Από εκεί ήταν το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε, με τον στίχο του να ανήκει στο Μιχάλη Τερσί. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι και αυτό του Μιχάλη Τερσί, με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Κώστα Νέο. Ένα φοβερά όμορφο τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του δημιουργού «Η Οδή των Οδών», που κυκλοφόρησε το 2000. Το ακούμε από τον Κώστα Μάτσιο.

Από τον Κώστα Μάντζιο ακούσαμε και το δεύτερο πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Γιώργου Σταυριανού και κατά μουσική και κατά στίχο και ήταν προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Καθαρός ουρανός» που κυκλοφόρησε το 1993. Και το επόμενο και τελευταίο τραγούδι μας απόψε θα είναι και αυτό του Γιώργου Σταυριανού και κατά μουσική και κατά στίχο. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Ήσουνα φεγγάρι» που κυκλοφόρησε το 2008. Θα το ακούσουμε από την Αναστασία Μουτσάτσου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

Γιατί έτσι παίζεται αυτό. Η φαντασία σου θα βάζει στην αγάπη μου εμπόδια. Οι συγγενείς σου, οι φίλοι από το δημοτικό. Ταινίες με τίτλους όπως «Η αγάπη το βάζει στα πόδια». Ο βίος ο σύγχρονος, το άρωμα που σε κάνει ξεχωριστή. Η καμερά σου που στέκεται στο φούτερ σου και σε κοιτάζω. Κάποιος που υπήρξε και κάποιος που δεν ήρθε στη σωστή σου στιγμή. Εγώ παράλυτος και εγώ που περπατώντας το κορμί μου γυμνάζω.

Αμφιβάλλω. Γιατί έτσι κουρδίζεται αυτό? Η εμπειρία μου θα υψώνει στο δόσιμό σου εμπόδια. Η απόδρασή μου, οι τσόντες μου σε ένα φόλτερ κρυφό και τα χαρτάκια στο αμάξι μου από χιλιάδες διόδια. Ο βίος της τέχνης στο στούντιο με ένα πισί που κρασάρει διαρκώς. Η καμερά μου που στέκεται στο πιάνο μου και με κοιτάζεις, κάποια που υπήρξε και κάποια που με έκανε να νιώθω μισός. Εσύ αριστούργημα, εσύ μόνη το make-up να βγάζεις.

επιβάλλεις. Γιατί έτσι πηγαίνει αυτό. Έτσι οδηγείται. Έτσι φλέγεται. Έτσι ανεβαίνει στη μέρα. Έτσι το μάθαν οι άνθρωποι κάτω από τον ουρανό. Αυτό πιστέψαν οι άνθρωποι. Και αυτό πάει τον κόσμο πιο πέρα. Θα αμφιβάλλω. Γιατί έτσι πρέπει να παίξω κι εγώ. Η φαντασία μου θα βάζει στην αγάπη σου εμπόδιο. Είναι ο άγραφος κώδικας. Είναι το κοινό μυστικό. Είναι μια βόλτα στα σύννεφα που πάντα γυρνάς με τα πόδια.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

πάντα, αλλά ζέστη, που λέει και ένας φίλος. Τρίτη εβδομάδα που ναι, είμαστε μαζί βεβαίως με το International Top 20 και απολαμβάνουμε τι άλλο, τα 100 καλύτερα έτσι όπως τα συγκεντρώσαμε εδώ από το International Top 20 της IFPI. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Να είμαστε και πάλι μαζί. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Είπαμε, είναι η τρίτη εβδομάδα. Συνεχίζετε το αφιέρωμά μας. Έχουμε τούτη εδώ την εβδομάδα και την ερχόμενη. Και μόλις τώρα ακούσαμε μια ωραία διασκευή. Stumbling In και βεβαίως Serial. Τώρα, ντουέτο στη συνέχεια. Dua Lipa, G-Eazy, Houdini. Μείνετε συντονισμένοι.

Don't Stop the Music.

Sabrina Carpenter, Tears, και βεβαίως εντάξει δεν είναι ότι ξεσπάει και στα δάκρυα, καμία σχέση, τα πάει μια χαρά, κάνει τα δικά της tour σε όλο τον κόσμο και συνήθως είναι και sold out κιόλας, δεν το συζητώ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς τα πάτε με τη ζέστη? Ελπίζω να τα πηγαίνετε καλά, όσο γίνεται βέβαια. Switch Disco στη συνέχεια, Ella Henderson και Robert Miles. Ωραία διασκευή από το πασίγνωστο κομμάτι React.

0: Κερά Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην ΚΤΕΛ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα, κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
4: Έλα περβόλη μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενδομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί.
8: Ακούτε το Media Inspector Top 20.

Ένας καλλιτέχνης που τελικά του βγήκε σε καλό όλη η διαδικασία με τη Eurovision, δεν το συζητώ. Και σίγουρα βέβαια και πιο ταλαντούχος από την παρέα τότε των Ιταλών, Damiano David, The First Time. Και από τον έναν Δαβίδη στον άλλον, πάμε στον David Guetta, όχι μόνος του, κλασικά. Teddy Swim, Stones and I τον συνοδεύουν, Gone, Gone, Gone, και όπως έχω πει νομίζω κάποια στιγμή, υπήρξε και συζήτηση μήπως ξανακάνουν ακόμη ένα κομμάτι όλοι μαζί αυτοί οι τρεις. Νομίζω παίζει το σενάριο.

όταν ο κυριός το σηκώνει, εντάξει, άμα βέβαια το σηκώνει και η τσέπη σου, το κυριότερο και απ' όλα, να έχεις ένα ωραίο sports car, να κόβεις βόλτες και να κάνεις εκδρομές σου. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, θα έλεγα. Κατά τα άλλα, ήταν η Tate McRae με το sports car εδώ στο International Top 20 με τον Κώστα Στόπουλο να είναι στην παρέα σας. Και όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, είναι η τρίτη εβδομάδα από τις 4 συνολικά που διαρκεί το αφιέρωμα που κάνουμε τα καλοκαίρια με τα 100 καλύτερα. Έρχεται ακόμα κάτι το οποίο δεν θέλει πολλά σχόλια, μας θυμίζει μεγάλες επιτυχίες από το παρελθόν. Kencraft 400 Topic A7S.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. We don't stop.

Να είμαστε και πάλι παρέα. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε μαζί με το International Top 20 από το Media Inspector και την AFPI. Καλοκαίρι 2026 και όπως το συνηθίζουμε τα καλοκαίρια, συγκεντρώσαμε για σας τα 100 τα οποία παίζουν περισσότερο στα ραδιόφωνα της χώρας. Πάρα πολλά κομμάτια είναι πιο παλιά, παρόλα αυτά όμως είναι πάρα πολύ κοντά. Μέσα στην σαραντάδα και στην εικοσάδα, την κλασική κάθε περίπου μία-δύο εβδομάδες. Calvin Harris, Ragabone Man, ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Lovers in a Past Life, ωραία συνεργασία και ωραία ιδέα δημιουργίας του κομματιού από τον Calvin Harris. Και από τους δύο αυτούς, και μιας και η συνεργασία είναι πάντα της μόδας, πάμε σε άλλη μια συνεργασία. David Guetta, Anne-Marie, Coily Ray, Baby Don't Hurt

Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση από έναν καλλιτέχνη ο οποίος πραγματικά βγάζει το ένα big hit μετά το άλλο. Ο λόγος βέβαια για τον Sombra ήταν το Undressed και έχω την εντύπωση ότι είναι από τους καλλιτέχνες που θα μας απασχολήσουν σίγουρα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Κώστα Στόπλο στην παλαιούλα σας. Αχ, τρελές ζέστες και τούτη εδώ την εβδομάδα. Λογικό κιόλας. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Το καλοκαίρι μην γκρινιάζουμε. Βασικά το έχουμε εμείς σαν Έλληνες αυτό. Το καλοκαίρι γκρινιάζουμε για την τρελή ζέστη. Το χειμώνα γκρινιάζουμε όταν το κρύο είναι. Όταν είναι. Λοιπόν, αφήνουμε λιγάκι το κρύο, τη ζέστη και τη ζέστη βασικά και πάμε. Let me be. Πού αλλού? The second voice.

0: This is an honorable featuring Pitbull and Jump Smokers. Report to the dance floor. DJ, turn it up.
1: 104,4.
2: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια.
3: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: We don't stop the music.

Νομίζω ότι και φέτος το καλοκαίρι ακούστηκαν από το συγκεκριμένο κομμάτι διάφορες, αν θέλετε, διάφορα remix βασικά. Λογικό, ιδίως σε μαγαζιά κτλ. Από Βάνκο Άια, Ματσανή, Γιάλα, Χαμπίμπι. Και φτάσαμε, τώρα το είδα. Πώς περνάει έτσι γρήγορα χρόνος. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ο Κώστας Τόπλος ήταν στην παρέα σας εδώ με το International Top 20, με το αφιέρωμα που κάνουμε κάθε καλοκαιράκι με τα 100 τα οποία παίζουν πιο πολύ στα ραδιόφωνα της χώρας μας. Έχουμε άλλη μια εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, για να κλείσουμε το αφιέρωμα το καλοκαιρινό. Και ακόμα ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, μην τρελαθούμε, παίζει και θα παίζει μέσα στο καλοκαίρι. Για εσάς βεβαίως που βρίσκεστε και σε κάποιο κλαμπ ή κάποιο νησί κτλ. Τέλεια. Μωακή και Ζέρπ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου την άλλη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και πάλι μαζί εδώ.

0: 14, 4, η ποιότητα τα FM.
1: Πιασμένο σε παγίδα και έχουν περάσει χρόνια.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλώς ήρθατε με τη φωνή της Πόπης Αστεριάδης στους 104,4 των FM. Ο λόγος του Δημήτρη Χριστοδούλου στο απόψινό εναρκτήριο μας άκουσμα, φίλες και φίλοι. Από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7, το ελληνικό τραγούδι. Καλή σας ακρόαση.

Δύο διαφορετικές μελοποιήσεις των Γκούμα Μαρκόπουλου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για τον λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου. Από τα ποιητικά δρόμενα του 1966 και τον κύκλο του Μικρά Λυρικά, πιο συγκεκριμένα από τις ενότητες του Σίδερου και του Νερού, οι διαφορετικές ενδιαφέρουσες προτάσεις, τραγουδισμένες από την Πόπη Αστεριάδη και τον Βασίλη Σκουλά, αμέσως μετά, για τον πρόλογο και την πρώτη μας ενότητα, φίλες και φίλοι.

11 χρόνια χωρίζουν την πρώτη μας ενότητα από τη δεύτερη. Από τα 1984 στα 1995. Από τον Γιάννη Μαρκόπουλο στο Μανώλη Γαλιάτσο. Η μουσική, ο στίχος, η ενορχήστρωση του τελευταίου, η ερμηνεία της Γλυκερίας για τη σύνθεση της αγάπης του Μαντήλη.

Είχε Βαλκάνη του Μανώλη Γαλιάτσου, οι μουσικές, οι ενορχιστρώσεις του και ο λόγος του, οι ερμηνείες της Λυκερίας. Της αγάπης στο μαντίλι, κόκκινα χείλη το πρωί.

Ομοιοκαταληξία αυστηρή, περιοριστική. Κι ωστόσο εικονοποιία εντυπωσιακή. Χαρακτηριστικά των μεγάλων δημιουργών, στιχουργών στην περίπτωσή μας. Όπως ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που συνήθως με τέτοιο τρόπο μας ευνηδίαζε. Ένα στιχούργημά του ήσουν αφεγγάρι από τα ελάχιστα που μελοποίησε ο Γιώργος Σταυριανός. Η πρώτη εκτέλεση στα 1982 με την ενορχήστρωση του Δημήτρη Λέκα την ακούσατε ήδη από τη φωνή της Μαρίας Δημητριάδη. Ακολούθησε μια δεύτερη με τον Γιώργο Νταλάρα.

Με την Έλλη Πασπαλά, φίλες και φίλοι, είναι τραγουδά Μάνο Χατζηδάκη, μουσική στίχη. Συνέβη στην Αθήνα, το πέλαγο είναι βαθύ.

Με την Μαρινέλα, φίλες και φίλοι, και τότε και τώρα. Τότε με τον Στέλιο Καζαντζίδη, τώρα με τον Γιώργο Νταλάρα. Πάντα για τη σύνθεση του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική στίχη. Το πέλαγο είναι βαθύ.

Από τα 1995 με τον Νίκο Παπάζογλου, Φανή, με Όμικρον Γιώτα, στα 1996 με την Αναστασία Μουτσάτσου. Η τελευταία ερμηνεύει μια σύνθεση των Παντελή Θαλασσινού και Τέτα Στεζάκη. Τσιγκάνα.

Από τα 1996 στα 1965. Με το λόγο του Δημήτρη Χριστοδούλου ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Με το λόγο του και θα την ολοκληρώσουμε.

0: Πόρτα κλειστή τα χείλη σου, τον Ζαμπέτα Χριστοδούλου από τη φωνή της Βυγής Μοσχολιού για τον απόψινό μας επίλογο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία. Συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη...
3: Αγάπη μου, η νύχτα θα μας

0: από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Καλώς ευρίσκω ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Των αστεριών το χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
3: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Την εκπομπή μας απόψε θα την ανοίξει η Φλέρη Ντάντονάκη με ένα τραγούδι από το ξένο ρεπερτόριο. Για το τραγούδι αυτό δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα. Άλλωστε σας έχω ξαναπεί ότι για το ξένο ρεπερτόριο δεν έχω γνώσεις, είμαι μόνον για τα πολύ γνωστά και ιδίως για τα τραγούδια αυτά που έχουν ακουμπήσει με τη φωνή τους Έλληνες ερμηνευτές. Το τραγούδι αυτό γραφτήκε το 1933 από τον Αμερικανό συνθέτη George Gershwin και απετέλεσε ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της αφροαμερικάνικης μουσικής σκηνής. Απόψε λοιπόν το τραγούδι αυτό θα το ακούσουμε από τη Φλέρη Ντάντονάκη.

0: Και το δεύτερο τραγούδι το ακούσαμε από τη Φλέρη και ήταν αυτό «Η οδός ονείρων» του Μάνου Χατζηδάκη. Ο μεγάλος συνθέτης χαρακτήριζε τη Φλέρη σαν άγγελο που τυχαία έπεσε σε αυτή τη διάσταση. Μια πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα με πάθος, σπάνια φωνή και εσωτερική ένταση, τις οποίες η ερμηνεία λειτουργούσε ως ιδανικός διάβλος επικοινωνίας με την ουσία της μουσικής. Αυτά έλεγε λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης για την μούσα του, τη Φλέρη. Του Μάνου θα είναι και το επόμενο τραγούδι που τώρα θα ακούσουμε από τη Ζωή Φυτούση. Ο στίχος και σε αυτό, όπως και στο προηγούμενο, ήταν του ιδίου και θα το ακούσουμε στην πρώτη ερμηνεία που του έγινε το 1961. Το συγκεκριμένο τραγούδι ακούστηκε στην παράσταση του νομπελίστα Ιταλού ποιητή και συγγραφέα Λουίτζι Πιραντέλο. Παράσταση που ανέβηκε στο Θέατρο Αθηνών την προαναφερόμενη περίοδο από το Δημήτρη Μιράτ. Η παράσταση αυτή λεγόταν «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε».
1: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Από τη ζωή Φυτούση ακούσαμε και τα δύο αυτά πολύ όμορφα τραγούδια του Μάνου και τα δύο από την ίδια παράσταση από όπου και το πρώτο. Για το Μάνου η ζωή Φυτούση ήταν η ζεστή, η γρήφωνη που ήθελε για τα τραγούδια του αυτά. Και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε θα είναι δικό του, ηχογραφημένο στην πρώτη του ερμηνεία το 1963 από το Γρηγόρη Μπιδικότσι.

Από τον Γρηγόρη ακούσαμε και το δεύτερο πανέμορφο τραγούδι, γραμμένο αυτό από τον Γιώργο Ζαμπέτα και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και ηχογραφημένο το 1964 με τον Χριστάκη να τον συνοδεύει. Του Γιώργου Ζαμπέτα θα είναι και το επόμενο με το στίχο και εδώ του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, τραγούδι ηχογραφημένο το 1968 με τον νεαρό Δημήτρη Μητροπάνο να ερμηνεύει.

Και το δεύτερο ήταν ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αυτό το ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου και ήταν αυτογραμμένο από τους Σπύρο Παπαβασιλείου και Κώστα Βέργου και ήταν ηχογραφημένο το 1970. Και το επόμενο τραγούδι θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου, ένα πολύ όμορφο όμως και άγνωστο τραγούδι του, γραμμένο από τους Βασίλη Κουμπί και Άκουδα Σκαλόπουλου και με χρονιά ηχογράφησής του το 1968.

Το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε από το Μιχάλη Βιολάρη ήταν και αυτό γραμμένο από τον Βασίλη Κουμπί και Δημήτρη Ιατρόπουλου, του οποίου δημιουργία θα είναι για το επόμενο τραγούδι, που και αυτό στην πρώτη του ερμηνεία το είχε πει ο Μιχάλης Βιολάρης. Απόψε θα το ακούσουμε σε μια πολύ σπάνια ερμηνεία από την χοροδία Κέρκυρας. Η ερμηνεία αυτή υπάρχει σε ένα πολύ σπάνιο δίσκο που κυκλοφόρησε το 1979 υπό τον τίτλο «Αναδρομή». Στο συγκεκριμένο κομμάτι ο στίχος ανήκει στον Δημήτρη Ιατρόπουλο.

τραγούδι κάλυπτε την μια πλευρά ενός 35 δίσκου. Την άλλη πλευρά την κάλυπτε ένα άλλο έργο του Μιχάλη Τερσί που έφερε τον τίτλο «Παραλλαγές». Από εκεί ήταν το δεύτερο τραγούδι που ακούσαμε με τον στίχο του να ανήκει στο Μιχάλη Τερσί. Και το επόμενο τραγούδι θα είναι και αυτό του Μιχάλη Τερσί με τον στίχο του να υπογράφεται από τον Κώστα Νέο. Ένα φοβερά όμορφο τραγούδι που βρίσκουμε στον δίσκο του δημιουργού «Η Οδή των Οδών» που κυκλοφόρησε το 2000. Το ακούμε από τον Κώστα Μάτσιο.

Από τον Κώστα Μάντζιο ακούσαμε και το δεύτερο πολύ όμορφο τραγούδι που αποτελούσε δημιουργία του Γιώργου Σταυριανού και κατά μουσική και κατά στίχο και ήταν προερχόμενο από το δίσκο του συνθέτη «Καθαρός ουρανός» που κυκλοφόρησε το 1993. Και το επόμενο και τελευταίο τραγούδι μας για απόψε θα είναι και αυτό του Γιώργου Σταυριανού και κατά μουσική και κατά στίχο. Τραγούδι προερχόμενο από το δίσκο του «Ήσουνα φεγγάρι» που κυκλοφόρησε το 2008. Θα το ακούσουμε από την Αναστασία Μουτσάτσου. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ και από εμάς.

0: Των Αστεριών το Χάδι. Μια παρουσίαση της πορείας του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού μέσα από αφηγήσεις, περιστατικά, κριτικές και απόψεις των συντελεστών του από παλιά έως και σήμερα. Μα κυρίως μια παρουσίαση της ιστορίας που έγραψαν τα ίδια τετραγούδια.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 8 με 9 το βράδυ με τον Χρήστο Τζόρτζη.

0: Προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.